0: Το κουαρτέτο εγχόρδων «Ο Ρεμπρού» ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα σε σόλε λάσσονα του Φραντς Μπέρβαλντ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο μας ταξιδεύει σε ένα τρυφερό μουσικό αντίο, σε μια σκοτεινή και φλογερή συνάντηση με τον Μότσαρτ και τέλος σε έναν καθεδρικό ναό ήχων του Μπρούκνερ. Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας με τον αρχιμουσικό της Ryan Winglesworth μας καλεί σε μια βραδιά που ενώνει το συναίσθημα με τη δύναμη της μουσικής. Θα ξεκινήσουμε με μια ιδιαίτερα προσωπική σύνθεση του Ryan Winglesworth με τίτλο «For Laura, After Bach», που είναι ένας τρυφερός και βαθιά συγκινητικός φόρος τιμής στη μνήμη της Laura Samuel, που υπήρξε επί πολλά χρόνια η αγαπημένη εξάρχουσα της ορχήστρας μέχρι τον πρόωρο θάνατό της το 2024. Ο Winglesworth αντιμετώπισε την πρόκληση να τιμήσει μέσα από τη μουσική μια φίλη και συνεργάτητα που λάτρευαν όλοι. Η ίδια η Laura είχε αφήσει ως κληρονομιά μια συγκινητική ηχογράφηση της παρτίτας σε μη μίζωνα για σόλο βιολί του Μπαχ, ένα έργο που ακούστηκε στην κηδεία της σαν μια τελευταία πράξη αγάπης και γενναιοδορίας. Αυτό το μουσικό υλικό αποτέλεσε τη βάση για το έργο του Winglesworth που ακούμε τώρα.

Αυτό ήταν το «For Laura After Bach» του Ryan Winglesworth, που γράφτηκε στη μνήμη της Laura Samuel, για πολλά χρόνια εξάρχουσας της ορχήστρας, που έφυγε από τη ζωή το 2024. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του συνθέτη και μαέστρου της Ryan Winglesworth. Το κοντσέρτο αριθμός 20 του Wolfgang Amadeus Mozart που ακολουθεί, γραμμένο το 1785, αποτελεί ένα από τα πιο σκοτεινά και εκφραστικά έργα του συνθέτη, που ξεχωρίζει για τη δραματικότητα και το έντονο συναισθηματικό του βάθος. Είναι το πρώτο από μια σειρά 5 κοντσέρτων που συνθέτει ο Mozart μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο, την περίοδο που αναζητούσε να βρει τη δική του όρημη φωνή ως συνθέτης. Η πιανίστα Μαρία Μπατιασβίλη είναι η σολίστ στο κοντσέρτο αριθμός 20 Κέχελ 466 του Μότσαρτ και μαζί της είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας που διευθύνει ο Ράιαν Winglesworth.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο αριθμός 20 και Χελ 466 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνεσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth και σολίστ την γεωργιανή πιανίστα Μάριαν Μπατιασβίλη. Η 7η Συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ που ακολουθεί γράφτηκε μεταξύ του 1881 και 1883 και αποτελεί ένα από τα πιο μεγαλειώδη έργα της συμφωνικής παράδοσης. Η 7η Συμφωνία θεωρείται το έργο που καθιέρωσε το όνομα του Μπρούκνερ εκτός Αυστρίας και εδραίωσε τη φήμη του. Ο ίδιος ο συνθέτης άρχισε να δουλεύει πάνω στο έργο το φθινόπωρο του 1881 παράλληλα με μια μεγαλειώδη ρυθμική σύνθεση, το Τεντέουμ, που έχει στενή σχέση με το πνεύμα της συμφωνίας. Η πρεμιέρα της 7ης συμφωνίας έγινε το 1884 στη Λειψία, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Άρθουρ Νίκης, που είχε ήδη συνεργαστεί με τον Μπρούκνερ σε προηγούμενες συνθέσεις του. Την 7η συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, που διευθύνει ο Ράιαν Γουίγκλισουορθ.

Αυτό ήταν ένα από τα κορυφαία έργα που εμπνέουν και συγκινούν τους λάτρεις της συμφωνικής μουσικής, διατηρώντας ζωντανό το μεγαλείο και το πνεύμα της εποχής του. Η 7η Συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ράιαν Γουίγκλισγουόρθ. Και το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το κοντσέρτο Γκρόσο σε Σόλε Λάσονα, έργο 3, αριθμός 2 του Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, που ερμηνεύει το σύνολο Europa Galante υπό τη διευθύνση του Φάμπιο Μπιόντι.

0: Το σύνολο Europa Galante υπό τη διεύθυνση του Fabio Biondi ερμήνευσε το κοντσέρτο Grosso σε Sole Lassona έργο 3 αριθμός 2 του Francesco Geminiani. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο τίτλος του έργου που ακολουθεί σημαίνει «Λειτουργία σε καιρό πολέμου» και δεν είναι μεταφορά. Ο Ιώζεφ Χάιντν έγραψε την «Μίσα in tempore belli» το 1796, όταν τα στρατεύματα του Ναπολέοντα προέλαβναν στην Αυστρία και η Βιέννη βρισκόταν υπό την απειλή κατοχής. Ο Χάιντν ήταν 64 χρόνων, είχε μόλις επιστρέψει από δύο μεγάλα ταξίδια στο Λονδίνο και το έργο αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας σειράς μεγάλων έργων της ύστερης περίοδου του. Στο συγκλονιστικό «Agnus Dei», ο συνθέτης ενσωματώνει το απειλητικό χτύπημα των τυμπάνων, μετατρέποντας τη θρησκευτική σύνθεση σε μια δραματική έκκληση για ειρήνη. Ερμηνεύουν η σοπράνο Τζούλια Ντόιλ, η άλτο Μάργκοτ Όιτσιγκερ, ο τενόρος Γκέωργ Πόπλουτς και ο μπάσος Πίτερ Χάρβεϊ, μαζί με τη χοροδία και την ορχήστρα του Ιδρύματος Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ του Σαν Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Ρούντολφ Λούτς.

Ακούσαμε την Μίσα in Tempore Belli του Joseph Haydn από την χοροδία και την ορχήστρα του Ιδρύματος Johann Sebastian Bach με σολίστες τους Julia Doyle, Margot Oetzinger, Georg Poplutz και Peter Harvey υπό τη διεύθυνση του Rudolf Lutz. Ο Ρόμπερτ Σούμαν έγραψε τον κύκλο των 9 μικρών έργων για πιάνο «Σκηνές του δάσους» έργο 82 στα τέλη της δεκαετίας του 1840, εμπνευσμένος από την γερμανική φιλολογία που έβλεπε το δάσος σαν έναν χώρο μαγικό αλλά και επικίνδυνο. Ερμηνεύει ο πιανίστας Στέφαν Μπόιστεν.

Ο πιανίστας Στέφαν Μπόιστεν ερμήνευσε τον κύκλο «Σκηνές του δάσους», έργο 82 του Ρόμπερτ Σούμαν. Πριν γίνει το αριστούργημα που όλοι γνωρίζουν, το κομμάτι που ακολουθεί ήταν ένα μέρος από ένα κουαρτέτο για έγχορδα που ο ίδιος ο συνθέτης του το είχε απορρίψει. Το νυχτερινό σε σημείζωνα έργο 40 του Αντωνίν Ντβόρζακ προέρχεται από ένα πρώιμο κουαρτέτο, σύνθεση του 1870, που ο Ντβόρζακ δεν εξέδωσε ποτέ στην αρχική του μορφή. Αργότερα διέσωσε αυτό το ένα μέρος και το ενορχίστρωσε, εκδίδοντάς το 1883. Το ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάν Στανιέντα.

Αυτό ήταν το νυχτερινό σε σημείζωνα έργο 40 του Αντωνίν Ντβόρζακ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάν Στανιέντα. Το 1705 ένας νεαρός οργανίστας περπάτησε 400 χιλιόμετρα με τα πόδια για να ακούσει τον συνθέτη που ακολουθεί να παίζει. Ο Ντίντριχ Μπουξτεχούντε ήταν τότε 68 χρόνων και ο πιο διάσημος οργανίστας της Βόρειας Γερμανίας και η επιρροή του στον νεαρό Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ υπήρξε καθοριστική. Την τέταρτη σονάτα του Μπουξτεχούντε για βιολί, βιόλα ντα γκάμπα και τσέμπαλο, αριθμός καταλόγου 255, ερμηνεύει το σύνολο Κόρντ Άρτε.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 4 σε Σι ύφεση μείζωνα αριθμός καταλόγου 255 του Ντίντριχ Μπουξτεχούντε που ερμήνευσε το σύνολο Κόρτ Άρτε. Ο Κροάτης συνθέτης Μάρκο Ρούσδιακ δανείζεται τον εμβληματικό πρώτο στίχο από την έρημη χώρα του T.S. Eliot για να δημιουργήσει μια υποβλητική σύνθεση για τρεις κιθάρες. Το γεγονός ότι το κομμάτι γράφτηκε για κιθάρα, ένα όργανο που ο Eliot δύσκολα θα φανταζόταν ως συνοδεία του στίχου του, προσθέτει μια ενδιαφέρουσα οπτική. Το ερμηνεύει το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ.

Αυτό ήταν το «April is the cruelest month» του Μάρκο Ρούσδιακ, που ερμήνευσε το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ. Ο Σουηδός συνθέτης Ντάγ Βριέν, που ανήκει στη γενιά μεταξύ Νίλσεν και μεταπολεμικού μοντερνισμού, έγραψε τη σονατίνα για πιάνο έργο 25 που ακολουθεί το 1950, σε μια περίοδο που στρεφόταν προς μια πιο νεοκλασική και λιτή γραφή. Ερμηνεύει ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοφ.

Ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοφ ερμήνευσε τη σονατίνα έργο 25 του Ντάγκ Βεριέν. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με ένα κομμάτι που γνωρίζουν όλοι και που συνήθως το ακούμε τον Δεκέμβριο, όταν ήδη έχει αρχίσει να μυρίζει έλατο. Αλλά δεν χρειάζεται να το ακούμε μόνο εκείνη την εποχή.

0: Αυτό ήταν το Βάλς των Λουλουδιών από τον μπαλέτο Καριοθράυστης του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόσκι, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μάρκο Μίνιχ. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο αγαπητός Γκαμπριέλ Φουρέ θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της Αυγής. Από τη σύνθεση «Six and Prompty» θα ακούσουμε τη νούμερο 1 σε μη ύφεση μείζωνα όπως 25. Η Καθρίν Στοτ είναι στο πιάνο.

ένα κουαρτέτο εγχόρδων, το Ruiz Dial Quartet, θα ερμηνεύσει Σεργέι Ραχμάνινοφ. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Σκέρτσο Αλέγκρο, από τη σύνθεση String Quartet σε Σολελάσσονα.

Σεργέι Προκόφιεφ, Overture on Hebrew Themes, όπως 34. Παίζει η Frankfurt Radio Symphony Orchestra και διευθύνει ο Ανδρής Πόγκα.

Ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκυταλή τώρα θα είναι ο Άγγλος Frank Bridge. Από τη σύνθεση Piano Quartet σε ντο ελάσσονα ακούμε το δεύτερο μέρος, Presto. Παίζει το σύνολο The Fibonacci Sequence. Benjamin Navarro στο βιολί, Yuko Inone στη βιόλα, Benjamin Hughes στο τσέλο και Catherine Sturrock στο πιάνο.

Το Constance Quartet ερμηνεύει Felix Draeseke. Από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 1, όπως 27, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Risoluto.

Joseph Haydn, String Quartet Opus 2, νούμερο 4 σε Φαμίζωνα. Ερμηνεύει το Κόντελι Quartet. Θα ακούσουμε το πέμπτο μέρος, Finale Allegro.

Από την ενότητα Piano Trios του Wolfgang Amadeus Mozart θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Rondo Allegretto από τη σύνθεση Piano Trio σε μη ύφεση μείζωνα Kegel 498, το γνωστό και ως Kegelstadt. Emanuel Ax στο πιάνο, Γιώγιο Μα στο τσέλο και Richard Stoltzman στο κλαρινέτο.

Johann Sebastian Bach και Glenn Gould. Invention νούμερο 6 σε μιμίζωνα. BWV 777. Απολαύστε.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Φλωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι η Άννα Νετρέπκο σήμερα στο ξεκίνημα από την όπερα La Bohème.

από τους Bohème, λοιπόν, μια εξαιρετική ερμηνεία από την Άννα Νετρέπκο στο ξεκίνημα, και ένα πολύ ιδιαίτερο έργο τώρα που μας έρχεται από την Αγγλία και γύρω στο 1760-1761. Η Anne Ford ή Anne Thickness, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, έζησε κάπου ανάμεσα στο 1737 και το 1824. Σπούδασε, επειδή ο παπάς της, ο οποίος ήταν δικηγόρος εποχής, πάρα πολύ γνωστός, είχε αρκετά χρήματα και σπούδασε περισσότερο σχεδόν από κάθε Άγγλο της εποχής, θα έλεγε κανείς, συνθέτη. Αλλά είχε μια πολύ ιδιαίτερη οπτική πάνω στη μουσική. Ένα από τα όργανα τα οποία ανέπτυξε στην πραγματικότητα ήταν τα μουσικά ποτήρια, αυτά που έγιναν η αρχή για την glass harp ή glass harmonica στην πορεία της μουσικής. Και έτσι το πιο σημαντικό της έργο είναι το Instructions for Playing on the Musical Glasses. Από το έργο αυτό, που είναι γραμμένο σε ντομίζω, να ακούμε δύο αποσπάσματα, δύο στιγμές, έτσι όπως τις ερμηνεύει το σύνολο Larevez και η Sylvain Lemaître, η οποία παίζει μουσικά ποτήρια.

Έτσι λοιπόν παίζονται τα μουσικά ποτήρια, θα έλεγε κανείς. Αυτός ήταν ο τρόπος που δημιούργησε η Ann Ford, η Ann Thickness αργότερα. Ο άντρας της μάλιστα ήταν εκείνος που πέθανε κάποια στιγμή ξαφνικά σε ένα ταξίδι στη Γαλλία, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, είμαστε μέσα στη Γαλλική Επανάσταση, είμαστε μέσα στη τρομοκρατία του 1892, και μάλιστα λόγω του θανάτου του σύζυγου της εκείνη φυλακίζεται και μένει στη φυλακή μέχρι το 1794, μετά το θάνατο δηλαδή του Ροβεσπιέρου. Εκεί αποφυλακίζεται, όπως και κάθε άλλος φυλακισμένος στη Γαλλία που μπορούσε να αποδείξει ότι μπορούσε να ζήσει από κάποιο επάγγελμα. Εκείνη συνέχισε να ζει από την μουσική της, και μάλιστα έγραψε και αρκετά πράγματα και ως βιβλίο πια που αφορούσαν τη μουσική αλλά και τη ζωή της, η οποία ήταν πολυτάραχη. Θα έλεγε κανείς ότι η Ann Ford, όπως και αρκετοί Άγγλοι συνθέτες εκείνη την εποχή, κοιτούσαν αρκετά προς την Ιταλία. Μάλιστα το ταξίδι αυτό ήταν σχεδιασμένο για την Ιταλία κατά κύριο λόγο της Ann Ford με τον σύζυγό της, και πέρασε για λίγο, πολύ λίγο από τη Γαλλία όπου εκείνος πέθανε. Ένα τραγούδι που έρχεται από την Ιταλία τραγουδάει τώρα η Ρίνον Γκίντενς, η οποία Αμερικανίδα είναι αλλά έχει στενή σχέση με την παράδοση και της Αγγλίας. Εδώ μαζί της είναι ο Φραντσέσκο Τουρίζι.

Ειρήνων Κίντας με τον Φραντσέσκο Τουρίζη, σε ένα τραγούδι που έρχεται από την Ιταλική παράδοση, Αμερικανίδα εκείνη, Ιταλός αυτός, με καταγωγή από τη Ρουμανία, ο Αλεξάνδερ Παλανέσκου, αλλά ζώντας στην Αγγλία για τα περισσότερα χρόνια, ανάμεσα στα πράγματα που κάνει, είναι να γράφει μουσική για την ταινία που λέγεται Angels and Insects και είναι βασισμένη σε κείμενα της Dame Antonia Susan Duffy, την οποία ξέρουμε αρκετά περισσότερο ως A.S. Byatt, η Αγγλίδα συγγραφέας και ποιήτρια που έχει κερδίσει και το Booker, αρκετά γνωστή, αρκετά αγαπητή και στην Ελλάδα. Το βάλος που θα ακούσουμε έρχεται ακριβώς από την ταινία Angels and Insects.

Βάλτς λοιπόν από το Angels and Insects, μουσική ενός συνθέτη που ήταν αρχικά βιολονίστας με το σχήμα του Michael Nyman, συνέχισε να παίζει βιολί βεβαίως, ο Αλέξανδρ Παρανέσκου που έγραψε μουσική για την ταινία αυτή που βασίζεται σε κείμενα της A.S. Byatt. Ένας άλλος λογοτέχνης που έρχεται από την Αγγλία, ποιητής, δάσκαλος και συγγραφέας ο ίδιος, είναι ο Charles Stanley Cosley. Αυτός είναι γεννημένος κάπου στην Κορνουάλη και ανάμεσα στα ποίηματά του είναι και το nursery rhyme Of Innocence and Experience, αυτό δηλαδή στο οποίο βάζει μουσική τώρα η Natalie Merchant.

Η Νάταλι Μέρτσαντ έρχεται από το Jamestown της Νέας Υόρκης. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ στενά δεμένη με την βρετανική ποίηση. Αυτό δείχνει ο τρόπος με τον οποίο βάζει μουσική στο ποίημα του Charles Cosley, το Nursery Rhyme of Innocence and Experience. Έχει και μια πολύ καλή σχέση με τα έγχορδα από τότε που είχε συνεργαστεί με τους Kronos Quartet, και εκεί φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο συνθέτει το κομμάτι αυτό. Ο Νικόλα Ματέι ήταν Ιταλός που βρέθηκε στην Αγγλία κι αυτός, και ανάμεσα στα έργα του ήταν και το έργο που ακολουθεί, πολύ σύντομο αλλά πολύ μελωδικό.

Μουσική του Νικόλα Ματέης, γραμμένη κάπου ανάμεσα στο 1690 και το 1715. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, εποχή που έχει φτάσει στην Αγγλία μόλις και γράφει τα πρώτα του έργα εκεί, από την Ιταλία από την οποία κατάγεται. Στην Αγγλία, και απόλυτα ταιριαστό με την συνθήκη των ημερών, τον καιρό που υπάρχει έξω, το τραγούδι που ακολουθεί ανήκει στον Nick Drake και είναι το Way to Blue.

Δεν ήταν ο ίδιος ο Nick Drake που είχε διαλέξει τα έγχορδα εδώ, αλλά ο Αμερικανός παραγωγός του στα στούδιο της Island, ο Joe Boyd, που διάλεξε ακριβώς 13 όργανα για να συνοδεύσουν το Way to Blue στον πρώτο δίσκο του Nick Drake. Και ενώ μιλήσαμε πριν από λίγο για τον Michael Nyman και τον Alexander Μπαλανέσκου, ο οποίος συμμετείχε στο αρχικό του σχήμα, εδώ είναι και ο Μπαλανέσκου να παίζει από μια ακόμη ταινία για την οποία είχε κάνει μουσική ο Nyman, όχι ιδιαίτερα γνωστή, το Αλαφολί. Η σύνθεση που ακούμε είναι το Waltz in the Bird.

Μάικλ Νάιμαν κάπου ανάμεσα σε ένα κανονικό βάλτς και σε μια μινιμαλιστική σύνθεση από την ταινία Λαφολή, νωρίς στην καριέρα του, εκεί που αρχίζει να σπάει ο σκληρός μινιμαλισμός του σημαντικού, πολύ σημαντικού Άγγλου συνθέτη. Μιλώντας για Αγγλία, πίσω στην παράδοση της Βρετανίας, για την Σίρλεϊ Κόλινς, η οποία εδώ έχει δίπλα της τον Ντέιβιντ Μάνρο, αυτόν τον σπουδαίο φλαουτίστα και διευθυντή ορχήστρας της Βρετανίας. Lovely Jones.

Η Lovely Joan ήταν αυτή που ακούσαμε από την Shirley Collins και τον David Munro, έναν από τους σημαντικότερους φλαουτίστες που έχουν υπάρξει ποτέ στη Βρετανία, ένας φλαουτίστας από την πλευρά της λόγιας μουσικής. Η Shirley Collins είναι τόσο σημαντική για την παράδοση της Αγγλίας που είχε δίπλα της είτε μουσικούς όπως ο David Munro, φλαουτίστες λόγιους μουσικούς, είτε μουσικούς που σχετίζονταν με τη folk αλλά και με τη jazz. Ο David Graham, κιθαρίστας αυτός, ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς που έπαιξαν μαζί της και για πολλά χρόνια μάλιστα. Love is pleasing.

Σίλι Κόλινς, μεγάλη φωνή, αλλά και μεγάλος κιθαρίστας, ο Ντέιβι Γκρέιαμ, που έπαιξε εδώ το Love Is Pleasing και τραγούδησε εκείνη. Σε σύνδεση άμεση με την παράδοση της Αγγλίας, αλλά και με τη λόγια πλευρά της στην προκειμένη περίπτωση, ο Sting, ο πολύ γνωστός μας μουσικός τραγουδιστής των Police, έρχεται να διασκευάσει John Dowland μαζί με το λαούτο του Edwin Karamazov.

Έδιν Καραμάζοφ στο λαούτο και ο Sting που τραγούδησε John Dowland με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο είναι ακόμα νωρίς, είναι η πρώτη του δουλειά σε αυτό το περιβάλλον, γι' αυτό ακριβώς δεν ήταν αρκετά γλυκός όσο κατάφερε να γίνει στο πέρασμα του χρόνου ο Sting. Δεν είναι ακόμα τόσο συγκεκριμένος στις νότες του John Dowland, είναι περισσότερο στις δικές του. Στο πέρασμα του χρόνου τα καταφέρνει και εκεί, όμως ο Sting, ο χώρος που τα καταφέρνει είναι η pop μουσική, αν θέλετε. Η pop μουσική όμως ιδιαίτερα σκεπτόμενη, όπως το τραγούδι που ακολουθεί.

Ο Sting ήταν λοιπόν αυτός που ακούσαμε με το Fields of Gold και για λίγο ακόμη στη Βρετανία με έναν μουσικό που γνωρίσαμε πάλι από τον χώρο της pop, μάλλον του rock περισσότερο, τον John Lord, γνωστός μας ως κυπορτίστας αρχικά των Deep Purple. Στο πέρασμα του χρόνου, από εκεί φαινόταν, από την πολύ αρχή φαινόταν οι σπουδές του στην κλασική μουσική, αλλά στο πέρασμα του χρόνου έγινε ένας συνθέτης που ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με την κλασική μουσική. Ήδη από το 1976 είχε αρχίσει να κάνει τα crossover του ανάμεσα στο rock και στις βασικές του σπουδές με δίσκους όπως το Saraband.

Από την Σαραβάντα λοιπόν, από το Σάραβαν του Τζον Λόρντ, αυτή ήταν η Παβάνα που ακούσαμε, ένας δίσκος του 1976 που θα λέγει κανείς ότι συνδέει με τον τρόπο του το ροκ με την λόγια μουσική και μάλιστα με συνθέσεις οι οποίες είναι πρωτότυπες στο δίσκο αυτό. Επίσης συνδέει την λόγια μουσική, τη μουσική του Πέρσελ αν θέλετε, με μια πολύ πιο καινούργια οπτική, ο δίσκος της Τερέζα Κρονχάλερ που έχει τίτλο The Living Loving Maid. Φυσικά δεν φτάνει στο βάθος που έφτασε ο Τζον Λόρντ, αλλά εκτελέσεις όπως το If Love's a Sweet Passion με την συνοδεία ηλεκτρικής κιθάρας και κοντραμπάσου έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Henry Purcell ερμήνευσε εδώ η Τερέζα Γκρονχάλερη με το σοπράνο που έρχεται από την Ολλανδία, από το δίσκο της The Living Loving Maid. Και θα σας πάω σε ένα παραδοσιακό τραγούδι, αλλά χωρίς φωνή στην προκειμένη περίπτωση, που έρχεται αυτή τη φορά από την Νορβηγία, αλλά το ερμηνεύει στο βιολί η Μαρή Σάμουελσεν με ένα μικρό σύνολο να την συνοδεύει. Mit Gjerte Altid Vanker.

Η Μάρι Σάμουελσεν στο βιολί, ένα μικρό σύνολο μαζί της και το Midyear Altit Vanker, ένα τραγούδι παραδοσιακό που μιλάει για τον χειμώνα κατά κύριο λόγο σε μια χώρα όπως η Νορβηγία που έχει το περισσότερο διάστημα έτσι έναν καιρό που δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε παρά μόνο κρύο. Από τον ίδιο τόπο έρχεται και ο Kim André Ristad, ενδεχομένως με λίγο διαφορετικό τρόπο, αυτό είναι το Soldaten.

Και η Μαντρέ Ρίσταντ, ένας τραγουδοποιός που σχετίζεται βαθιά με την παράδοση της χώρας του, Σολντάτεν, δικό του τραγούδι, με τους ήχους όμως του γνωστού ήχους της παράδοσης Νορβηγίας. Ο Γιούχαν Σέβεριν Σβέντσεν, ένας συνθέτης όμως της λόγιας μουσικής, αν και και αυτός αγάπησε την παράδοση της χώρας του, έφυγε από αυτήν γράφοντας λόγιες σελίδες, όπως και στο οκτέτο για έγχορδα, έργο πολύ νωρίς, 3, ένας συνθέτης από την Νορβηγία που έπαιζε βιολί κατά κύριο λόγο και έφυγε από τη χώρα του και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Δανία. Από το οκτέτο για έγχορδα, το έργο 3 του Γιούχαν Σβέντσεν, ακούμε το Allegro Scherzoso, το δεύτερο μέρος, με τα Rieser Festival Strings.

Από τις πρώτες προσπάθειες του Johann Severin Svendsen, οκτέτο για έγχορδα, έργο με αριθμό καταλόγου 3, αυτό ήταν το Allegro Scherzoso, το δεύτερο μέρος του έργου αυτού, και σε έναν μεταμινιμαλιστικό κόσμο όλα γέλο απλώνουν τις μελωδίες του πιάνου αλλά και της χοροδίας σε συνθέσεις όπως αυτή εδώ.

Αν ο Γιώχαν Σβένσεν έφυγε από την Νορβηγία και πήγε στη Δανία, όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, Όλα Γέιλο, το οποίο έργο ακούσαμε μόλις, έφυγε και εκείνος από την Νορβηγία και πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συνέχισε τις σπουδές του και έμεινε εκεί για πολύ μεγάλο διάστημα. Όσο για τον συνθέτη που ακολουθεί, επίσης Νορβηγό, ο Γιώχαν Χάλβορσεν, βιολονίστας και αυτός και διευθυντής ορχήστρας, εκείνος σπούδασε πρώτα στη Νορβηγία, στη συνέχεια στην Σουηδία, για να ξαναγυρίσει στην Νορβηγία και να φύγει για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εκείνος πια στη Λειψία και στην ορχήστρα του Γεβάνχαους. Από τα έργα του διαλέγω το χορό των μικρών τρόλ.

Μουσική λοιπόν του Johan Halvorsen, ο χορός των μικρών τρόλ, του συνθέτη από την Νορβηγία, που θα τον ακολουθήσει μια τραγουδίστρια της νεότερης εποχής, πολύ νεότερης εποχής, επίσης από την Νορβηγία, η Kari Rueslåtten.

Η Κάρι Ρόσλα τώρα από την Νορβηγία και εμείς κατεβαίνουμε στην Ιταλία τώρα για να συναντήσουμε ένα από τα κοντσέρτι που αποτελούν τον αρμονικό ίστρο του Αντώνιο Βιβάλντι. Θα ακούσουμε το 8ο με τα δύο βιολιά και τα έγχορδα με αριθμό καταλόγου 522. Ο Φάμπιο Μπιόντι παίζει το πρώτο βιολί και διευθύνει το Europa Galante. Η Ιζαμπέλα Λόγκο παίζει το δεύτερο βιολί εδώ.

Το 8ο κονσέρτο για δύο βιολιά και έγχορδα με αριθμό καταλόγου 522 του Αντώνιο Βιβάλδη από τον Αρμονικό Ίστρο με τον Φάβιο Μπιόντι και την Ιζαμπέλα Λόγκο στα δύο βιολιά και του Ρόμπα Γκαλάντε που διευθύνει πάντα εκείνος που τους είδησε, ο Φάβιο Μπιόντι. Ένα τραγούδι τώρα που θυμάται τον Ενρίκο Καρούζο. Είναι ο Λούτσιο Τάλα.

ο Λούτσιο Ντάλλα με ένα τραγούδι που αφιερώνει στη μνήμη του Ενρίκο Καρούζο. Και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, ένα αισθηματικό βάλς, βάλς sentimental από το έκτο, από το έργο 51 του Τσαϊκόφσκι, έτσι όπως το ερμηνεύει ο Λεωνίδας Καβάκος με τον Ενρίκο Πάτσε.

Με τον Λεωνίδα Καβάκο και τον Ενρίκο Πάτσε, με τη μουσική του Τσαϊκόφσκι, φτάσαμε στο τέλος το εκείνο το Vals Sentimental. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά και ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
2: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Είχε την ικανότητα να τα κάνει να μοιάζουν όλα παραμύθι. Και μήπως δεν ήταν παραμύθι όλη αυτή η απίστευτη ιστορία, η γνωριμία τους, η παθιασμένη νύχτα έρωτα που τους είχε ενώσει, το απρογραμμάτιστο ταξίδι της, η Βερντέρα, οι ηλιόλουστες μέρες, τις λευκές αμμουδιές, και οι μυρωδάτες νύχτες του έρωτα δίπλα στο κύμα, ο τρόπος που την αγαπούσε και ο τρόπος που της το έλεγε. Αν δεν ήταν αυτό ένα απόσπασμα από τη νύχτα πάθους της Αν Έβεραρντ, σε μετάφραση της Εύελιν Γεράρδου, θα μπορούσε να ήταν από οποιοδήποτε αισθηματικό μυθιστόρημα, αφού πάνω κάτω μια τέτοια διαπίστωση και διατύπωση υπάρχει σε κάθε επώνυμα που πραγματεύεται μια αισθηματική ιστορία με εύκολα και επιφανειακά συγκινησιακά στοιχεία, έλλειψη προσωπικού ή κοινωνικού προβληματισμού, εξωτισμό, εκπλήρωση κρυφών πόθων και απαραίτητος γαργαλιστικό σεξ. Παραλογοτεχνία είναι ο ευρύτερος όρος με τον οποίο δηλώνονται συλλήβδιν τα μυθοπλαστικά έργα που κινούνται στο περιθώριο της λογοτεχνίας. Όρος που συμπεριλαμβάνει, εκτός από το αισθηματικό μυθιστόρημα, το αστυνομικό, τις ιστορίες τρόμου, μυστηρίου, επιστημονικής φαντασίας, περιπέτειας, τα κόμιξ και άλλα μαζικής κατανάλωσης αναγνώσματα. Ο όρος καλύπτει μόνο τη λαϊκή λογοτεχνική παραγωγή των δύο τελευταίων αιώνων, γιατί σηματοδοτεί μια νέα εποχή, γράφει ο φιλόλογος και ερευνητής Παναγιώτης Μουλάς στο βιβλίο του «Ο χώρος του εφήμερου», εξηγώντας ότι συνδέεται με γεγονότα και φαινόμενα κοσμοϊστορικής σημασίας, τη βιομηχανική επανάσταση, την κυριαρχία της αστικής τάξης, τη διόγκωση των λαϊκών εργατικών στρωμάτων, την υποχώρηση του αναλφαβητισμού, τον πρωτεύοντα ρόλο των πόλεων, την εξάπλωση της γραφής, την εντυπωσιακή ανάπτυξη του τύπου, τις τεχνολογικές εξελίξεις, την παρουσία του ρομαντισμού τον 19ο αιώνα. Χωρίς τα γεγονότα και τα φαινόμενα αυτά, θα ήταν αδιανόητη η παραλογοτεχνία στη σημερινή μορφή της. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι για τα μαζικής παραγωγής αναγνώσματα, όπως και για τα ακούσματα, δημιουργείται μια συγκεκριμένη συνταγή τυποποιημένων στοιχείων, τα οποία ο τακτικός αναγνώστης αναζητεί σε κάθε έργο και αν δεν τα βρει, δυσαρεστείται και το απορρίπτει. Έλλειψη πρωτοτυπίας, αναπαραγωγή δεδομένων συμβάσεων και στερεοτύπων, ακόμη και στο εικαστικό του εξωφύλου, ώστε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο και φυσικά εμπορεύσιμο και ευπόλυτο. Έτσι αναδεικνύεται η παράμετρος που αφορά στην κατανάλωση και στη μετατροπή του αναγνωστικού κοινού σε καταναλωτικό. Αναμφίβολα, και η ύψηλη τέχνη και η ύψηλη λογοτεχνία έχουν κανόνες και κοινό, το οποίο δυσαρεστείται αν αυτοί δεν τηρούνται. Η διαφορά έγκυται στην ανάπτυξη ή μη κριτικού πνεύματος. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια

0: Κλασικά τρίτο.
1: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Στον κήπο με την ωραία ιδέα, στον κήπο με τα γαρίφαλα, έβαλαμε την πλώρη, έβαλαμε το νου μας. Και ήταν η γεύση πιο καλή και από μια θέα, και τέλεια ήταν η άρθρωσή μας. Δεν έσωναν τα λόγια, που του πελάου έμοιαζαν τα κύματα.

Στον κήπο με την ωραία ιδέα δεν έσωναν τα λόγια που του πελάου εμίζαν τα κύματα, έγραφε ο Γιώργος Αραντάρης, ενώ η βιολονίστα Elizabeth Wolfis μαζί με το σύνολό της τότε The Wolfis Band έκοψε ένα ευωδιαστό πρέστο, το τρίτο μέρος από το κονσέρτο για βιολί σε Λάε Λάσσονα, από τον κήπο των εξωτικών μουσικών φυτών του Georg Philipp Telemann, που άνοιξε τη σημερινή εκπομπή. Με την ευχή ο κήπος στον οποίο από σπάνια τύχη βρεθήκαμε να ζούμε και έχουμε την υποχρέωση να φροντίζουμε, αν μη διάλογο για το δικό μας καλό, να αντέξει την απληστία μας τουλάχιστον μέχρι να έρθουμε στα συγκαλά μας. Και μη χειρότερα, αν δεν είναι ήδη πολύ αργά. Με καλημέρα να πούμε όμως, οπότε, αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Την εποχή που οι δημιουργοί των προσευχών θεωρούνταν απλώς ευλογημένοι και άρα τυχεροί διάβλοι, μέσα από τους οποίους περνούσε η θεϊκή έμπνευση προς τους θνητούς, τα ονόματα των συνθετών που τις μελοποιούσαν δεν είχαν και τόση σημασία. Εφόσον η μουσική ερχόταν από το Θεό, εκείνος που την κατέγραφε δεν ήταν παρά ακριβώς ένα μέσο. Από εκείνη την εποχή λοιπόν έφτασε σε εμάς ένα από τα παλαιότερα γρηγοριανά μέλη που γνωρίζουμε σήμερα, ασφαλώς αγνώστου συνθέτη. Τα λόγια της προσευχής του πάνε κάπως έτσι. Ας χαρούμε όλοι εν Κυρίω την εορτή εορτάζοντας και πάμε. Προς τιμήν της υπεράγιας Θεοτόκου, στην ανάληψη της οποίας οι άγγελοι χαίρονται, ενώ οι αρχάγγελοι υμνούν τον Υιό του Θεού. Προς τιμήν όλων των Αγίων, με την επισημότητα των οποίων χαίρονται οι άγγελοι, ενώ οι αρχάγγελοι υμνούν τον Υιό του Θεού. Προς τιμήν του Αγίου Στεφάνου, με την επισημότητα του οποίου χαίρονται οι άγγελοι, ενώ οι αρχάγγελοι υμνούν τον Υιό του Θεού. Προς τιμήν του Αγίου Θωμά, του Μάρτυρα, με τα παθήματα του οποίου χαίρονται οι άγγελοι, υμνώντας τον Υιό του Θεού. Σε πρώτο επίπεδο, εδώ έχουμε μια γραμμική προσευχή που επιλέγει να υμνήσει κάποια πρόσωπα της χριστιανικής θρησκείας, διατηρώντας ασφαλώς το κέντρο της προσευχής γύρω από το πρόσωπο του Ιησού, που σύμφωνα με τη χριστιανική θρησκεία ήταν ο Υιός του Θεού. Σε δεύτερο επίπεδο, μαθαίνουμε πως η προσευχή αυτή μας έρχεται από μια εποχή όπου ακόμα διαμορφωνόντουσαν οι βάσεις του χριστιανικού δόγματος. Οπότε αυτή η προσευχή ήταν και ένα είδος κατήχησης που προειδοποιούσε. Προς τιμήν της Θεοτόκου, όλων των Αγίων, του Στεφάνου και του Θωμά, μα πάνω από όλους, οι αρχάγγελοι υμνούν τον Υιό του Θεού. Μαθαίνουμε ακόμα πως οι επιλογές των προσώπων δεν ήταν τυχαίες. Ξεκινάμε με τη Θεοτόκο. Ναι, ο Ιησούς είχε μητέρα, ή πιο σωστά γεννήθηκε σαν άνθρωπος από γυναίκα. Κανείς δεν διαφωνεί. Όμως οι αρχάγγελοι υμνούν τον Υιό του Θεού. Μετά, όλοι οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι που παραδέχτηκαν αυτό που υπόθηκε μόλις και τις περισσότερες φορές πλήρωσαν την πίστη τους με τη ζωή τους. Ο πρώτος που τον παραδέχθηκε και ασφαλώς μαρτύρησε, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, και ο πρώτος που αμφισβήτησε την Αναστασή του, ο Θωμάς, που ζήτησε τεκμήριο για αυτήν και που πειθόμενος και αυτός μαρτύρησε στα πέρατα του κόσμου επιμένοντας για την αλήθεια. Χαίρονται όμως οι άγγελοι, γιατί υμνούν τον Υιό του Θεού. Την εποχή που συνετέθηκε το κείμενο της προσευχής, ο χριστιανισμός ισχυροποιείται, εξαπλώνεται και όταν η προσευχή συναντήσει τη μουσική της, θα είναι πλέον μία από τις βασικές θρησκείες του σύγχρονου κόσμου. Θα είναι πλέον συστημική. Και εδώ έχουμε το τρίτο επίπεδο. Κάποιος ανώνυμος εκείνη την εποχή γράφει μία προσευχή μόνο με τα πρόσωπα της αμφισβήτησης. Την ανθρώπινη μητέρα, το πρώτο θύμα του αγώνα για την εξάπλωση του δόγματος και τον αμφισβητία της Ανάστασης. Μέσα από την προσευχή αυτή μαθαίνουμε πως κάποιος στέλνει ένα μήνυμα που προσθέτει το κόμμα που αλλάζει το νόημα. Πίστευε και μη, κόμμα, ερεύνα. Ο William Byrd πάντως περιορίζεται στο να μελοποιήσει την προσευχή και η μουσική του δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση.

Πίστευε και μη, ερεύνα λοιπόν. Το φωνητικό σύνολο στη Λεαντίκο τραγούδισε την προσευχή «Gaudeamus Omnes», «Ας χαρούμε όλοι», ένα από τα παλαιότερα γρηγοριανά άσματα, σήμερα στην εκδοχή του επιδραστικού συνθέτη της ύστερης αναγέννησης, πολύ ωραίο, William Byrd. Το 1901 μαθαίνουμε, και θα το ξεχάσουμε αλλά έτσι για την ιστορία, με τις ευλογίες του διάσημου Camille Saint-Saëns, ο βιολίστας Henri Gustave Cazadesus ιδρύει την Εταιρεία Παλαιών Οργάνων, που ουσιαστικά ήταν ένα κουιντέτο εγχώρδων στο οποίο οι μουσικοί είχαν μεγάλη αγάπη και ερμήνευαν με, δεν θα το πιστέψετε, παλαιά όργανα. Δηλαδή, βιόλα ντα μόρε, βιόλα ντα γκάμπα, ένα πεντάχορδο βιολί το καντόν, μπας ντε βιόλ, από όπου και το δικό μας αυλονίδικο μπασαβιόλα, και το περισσότερο γνωστό μας τσέμπαλο. Εξαιρετική μουσική όλη, ο Saint-Saëns να στηρίζει, το κουιντέτο είχε μεγάλη επιτυχία. Γύριζαν τον κόσμο, ο κόσμος τους αγαπούσε, μάζευαν και το χαρτί, όλα καλά. Το πραγματικά εντυπωσιακό όμως με τον Cazadesus και την παρέα του ήταν πως σε μια εποχή με περισσότερες δυσκολίες στη μουσική έρευνα από ό,τι στις μέρες μας, πώς τα κατάφερνε ο Μπαγάσας και ανακάλυπτε προηγουμένως άγνωστα έργα παλαιότερων σύνθετων που ήταν επίσης το ένα καλύτερο από το άλλο. Όπως ήταν επόμενο, η επιτυχία του κουιντέτου αυξήθηκε ακόμα περισσότερο αφού και χάλια να έπαιζαν οι άνθρωποι, που κάθε άλλο, αφού ήταν βιρτουόζοι ολικής, σου λέει ο άλλος, άγνωστο έργο του Χέντελ παίζουν. Ό,τι και να είναι, πάμε να τα ακούσουμε. Έλα όμως που δεν ήταν του Χέντελ, ή του Μότσαρτ, ή του Καρλ Φίλιπ Εμμανουέλ Μπαχ, ή του Γιώχαν Κρίστιαν Μπαχ, και ας έλεγε η ρεκλάμα απ' έξω πως ίντουσι ή ίνταντάν, αγαπημένη μου Μαρία Χατζάρα. Όπως αποκαλύφθηκε, τα έργα αυτά τα συνέθεταν είτε ο αδερφός του, ο Henri Cazadesus, ο Μαριούς, είτε ο ίδιος, στο ύφος όλων αυτών των συνθετών, και προφανώς το έκαναν τόσο καλά που κανείς δεν τους είχε πάρει πρέφα. Πάντως, σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποτε μαθεύτηκε η απάτη και τότε ο Cazadesus επισήμανε ότι δεν αρνήθηκε ποτέ ότι συνέθεσε εκείνος ή ο αδερφός του τα κομμάτια, απλά δεν τους ρώτησε κανείς ποτέ. Γιατί αν κάποιος ρωτούσε για παράδειγμα σήμερα, και δεν μου λέτε μεσχέ Cazadesus, ποιος συνέθεσε το κονσέρτο σε ντο ελάσσονα για βιόλα και έγχορδα του Johann Christian Bach, πολύ σωστά και ειλικρινώς θα απαντούσε ο Henri Cazadesus. Μα εγώ φυσικά. Αγαπητοί ακροατές, όποιανού και να είναι το παιδί, σήμερα ο Νεμάνια Ραντούλοβιτς και οι ντουμπλσάνς του θα το φροντίσουν με αγάπη και θα το αναδείξουν σε όλο το μεγαλείο. Αυτό είναι το κονσέρτο σε ντο ελάσσονα για βιόλα και έγχορδα του... Δεν βαριέσαι. Αυτό είναι το κονσέρτο σε ντο ελάσσονα για βιόλα και έγχορδα.

Τίνος είναι το παιδί, δίκο σας. Ο Νεμάνια Ραντούλοβιτς και το σύνολο Εγχόρδο Τούντου Μπουλσάνς ερμήνευσαν το εκρηκτικό και συναρπαστικά δεξιοτεχνικό κονσέρτο σε ντο ελάσσονα για βιόλα και έγχορδα του Γιώχαν Κρίστιαν Μπαχ, δηλαδή του Ανδρή Καζαντέσιου. Ακούει κανείς αυτή την όμορφη γλυκιά μουσική του παρελθόντος που θα ακούσουμε τώρα και σκέφτεται, αχ, βαθύς αναστεναγμός ήταν αυτό, μέχρι εκεί πάω προνοιατικά. Πού είναι εκείνα τα ωραία χρόνια, τότε που ήταν πολιτισμένος ο κόσμος και διατύπωνε τα ευγενικά του αισθήματα μέσα στην γλυκύτητα και την ομορφιά με σεβασμό και τρυφερότητα. Τώρα πάει ο κόσμος, χάλασε. Ο έρωτας ευτελίζεται και οι αγνές προθέσεις καίγονται στο βωμό του σαρκικού πόθου. Εδώ λοιπόν είναι που έρχομαι εγώ και επιμένω να σας λέω τι λένε τα τραγούδια, έτσι για να έχουμε μια ολοκληρωμένη σφαιρική άποψη, όπως σφαιρική εννοώ καμπύλες. Γλυκύτητα λοιπόν, ναι. Ομορφιά και με το παραπάνω. Τώρα για τις αγνές προθέσεις και τα ευγενικά αισθήματα, σας παραπέμπω στην υπόθεση και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Κοπελίτσα ζαλουροσβυρδομπουγκαλώδης, τσαπερδονοκολοσφυριχτρίζουσα ελευθέρων απόψεων, που έχει τους άνδρες, ενδεχομένως και τις γυναίκες, χάντρες στο κομπολόι, δεν υπολογίζει στον παππού των έλαστων, που έχει μεγάλη επιμονή, και χωρίς καμία συστολή αγνοεί το σκυλολόι που την περιτριγυρίζει, την πανίζει και χωρίς ενδιασμό την απειλή, θα κάνω ντούβρε πονηρή και αποσαφηνίζει. Κάποια μέρα θα σε πιάσω. Ακόμα και αν πρέπει τα παπούτσια μου να χαλάσω, και εσύ τρέξε όσο θέλεις μακριά να με αποφύγεις. Προσπάθησε, δεν μπορείς, δεις. Άρα δεν μπορείς να μου ξεφύγεις. Ούτε να το σκέφτεσαι τα κόλπα τα γλυκά να εγκαταλείψεις. Πρόσεξε, θα μπλεχτείς. Δεν μπορείς να μου ξεφύγεις. Σαν το σκυλί με πειράζεις και διαρκώς με βασανίζεις. Και εγώ, ένας γεροάπλιστος, ανέχομαι τα καμώματα με τα οποία με σκανδαλίζεις. Σου το πα μια, σου το πα δυο, άκου το τρεις. Δεν μπορείς να μου ξεφύγεις. Εκεί που υπάρχει χώρος για καμιά τριανταριά, χωράει ένας ακόμα. Τι, σε πήραμε χαμπάρι, και από τους άλλους τελικά στα χέρια μου θα πέσει, στο δικό μου το μαξιλάρι. Και σε περίπτωση που δεν έγινε σαφής, άκου το άλλη μια φορά να το εμπεδώσεις. Όσο και αν τρέξεις μακριά να με αποφύγεις, μάντεψε, δεν μπορείς να μου ξεφύγεις. Αυτά τις είπε ο παππούς στο «Κάποια μέρα θα σε πιάσω». Οπότε, αγαπητοί ακροτές, αυτός είναι ο ανεξάρτητος υποθέσεως υπέροχος Ορλάντο Λάσος ή Ντι Λάσο.

Το μουσικό σύνολο Courante Consort υποστήριξε τον κορυφαίο του φωνητικού συνόλου Καπέλα Σεν Μικαέλης, νομίζω τον Γιάν Καλς, δεν μας λένε, εγώ αυτό έψαξα, υπό τη διεύθυνση πάντως του Ερικ Βαν Νέβελ, που μας τον λέει μια χαρά, στο No Giorno Taggio Avere, το Κάποια Μέρα Θα Σε Πιάσω, ένα παλαιό Έλα στον Παππού ουσιαστικά, στην εκδοχή του για μια φωνή, του Ορλάντος Λάσους ή Ορλάντος Διλάσο. Όχι, φίλοι ακρότες. Αν θέλουμε, και μαζόχιστε έχθροι, αν θέλουμε να γίνουμε στα αλήθεια ρομαντικοί, θα πρέπει να αφήσουμε κάποια χρόνια να περάσουν από αυτούς τους βάρβαρους χρόνους και να πάμε σε ένα παράθυρο όπου η φιγούρα της όμορφης Μιμή λάμπει από τις ακτίνες του φεγγαριού και ο εκστασιασμένος Ροδόλφο της τραγουδά. Πανέμορφη κόρη του φεγγαρόφωτο. Το πρόσωπό σου προβάλλει σαν λαμπερό σεραφείμ από ψηλά και καθώς η ματιά μου πέφτει πάνω του, το πιο όμορφο όνειρο που θα μπορούσα να ονειρευτώ ποτέ γίνεται πραγματικότητα. Και η Μιμή όμως δεν θέλει και πάρα πολύ. Έρωτα, του λέει, σε σένα παραδίνομαι. Και τραγούδουν μαζί. Τη ζωή στο άνθος το μορφότερο είναι η αγάπη. Μ' αγαπάς, πες μου. Σ' αγαπώ. Αγάπη μου. Και φεύγουν μαζί. Καρβούλα και στα δικά μας.

Μέσα στην στοργική αγκαλιά της ορχήστρας της κρατικής, την κρατική ορχήστρα της Δρέσδης υπό την καθοδήγηση του Νίκολα Λουιζότη, ο Ρολάντο Βιαζόν σήμερα και έναν Ντρέμπκο. Δεν πάνε παρά μερικές στιγμές που γνωρίστηκαν ως Ροδόλφο και Μιμή, αλλά σίγουρα αυτό δεν τους εμπόδισε να ερωτευτούν και ραυνοβόλα και να τραγουδήσουν το Όσο Αβε Φαντσούλα από την πρώτη πράξη της Οπέρας Λα Μποέμ, σε ωραίο λιμπρέτο των Λουιτζί Λίκα και Τζουζέπε Τζακόζα και υπέροχη αϊθαλή μουσική του Τζάκομο Πουτσίνη. Αγάπες και έρωτες, ευτυχώς ξεμπέρδεψα με αυτά μια και καλή. Άλλωστε, η μόνη που μου στάθηκε ήταν και θα είναι πάντα η μουσική μέχρι το τέλος. Όμως, η καρδούλα του το ήξερε. Με κλονισμένη την υγεία του, τα νεύρα του ακόμα χειρότερα και εντελώς κουφός, ο Λούντβιχ φαν Μπεετόβεν έχει ήδη παρουσιάσει την πανηγυρική θεία λειτουργία του, τη Μίσα Σολέμνης και την Ένατη Συμφωνία. Και πλέον είναι σε θέση όχι να δοκιμάζει, αλλά και να απολαμβάνει τους νεωτερισμούς του στα νέα του έργα, ακόμα και αν τα έργα αυτά είναι τα τελευταία του. Ένα χρόνο λοιπόν πριν επιστρέψει στα Αστέρια, στα 56 του τότε, συνθέτει το ρηξικέλευτο για την εποχή, 13ο κουαρτέτο για έγχορδα, που στην πραγματικότητα ήταν το 14ο του, αλλά πρέπει να σας μπλέγω προνιάτικα, στο οποίο ακολουθεί τη δομή της Ενάτης με 6 μέρη. Από αυτά τα 6 μέρη, το τελευταίο, το φινάλε, δεν άρεσε ιδιαίτερα. Ο Μπετόβεν απορρόφησε την κριτική και με την τελευταία του πνοή έγραψε ένα νέο φινάλε, το οποίο και έμεινε. Κυριολεκτικά. Το φινάλε του 13ου κουαρτέτου, λέγεται 14, ήταν το τελευταίο μουσικό έργο που θα συνέθετε ποτέ. Και ακούστε τώρα πόσο ενδιαφέρον. Ο Μπετόβεν που ξέρουμε και που αγαπάμε, ο Μπετόβεν με τις επαναλαμβανόμενες νότες, με τις all power ενορχιστρώσεις, με αυτή την διαβολεμένη ικανότητα να αποκαλύπτει πάντα την αναπάντεχα σωστή επόμενη νότα που λέγει ο Μπερνστάιν, στο κατώφλι της ζωής, απομονωμένος μέσα σε ένα σώμα κλουβί, κουρασμένος και με ξεκάθαρες ενδείξεις ότι το τέλος του πλησιάζει, εκεί λοιπόν στο τέρμα κάνει κάτι αδιανόητο. Επανεφευρίσκει και πάλι ξανά τον εαυτό του και συνθέτει μια μουσική, αν είναι δυνατόν νέα, που κυοφορεί όχι αυτό που συνέβαινε, όχι αυτό που κατόρθωσε, αλλά αυτό που τον ενδιέφερε στον δρόμο που θα ακολουθούσε εάν είχε ακόμα και άλλη ζωή. Μας θυμίζει ο Ιταλο Καλβίνο. Ενώ ετοίμαζαν το Κόνιο, ο Σοκράτης μάθαινε μια μελωδία στον Πλαγίευλο. «Σε τι θα σου χρησιμεύσει?» τον ρώτησαν. «Μα να μάθω αυτή τη μελωδία πριν πεθάνω». Αγαπητοί κροατές, στο ταξίδι μας σήμερα, το τελευταίο έκτο μέρος, η Μεγάλη Φούγκα, από το 13ο κουαρτέτο για έγχορδα του Λούντβιχ φαν Μπεετόβεν.

Πάντοτε νύχτα ταξιδεύουν τα μεγάλα χέρια, τα εχεγιά. Καλό τύχη οι νεκροί που ξαγρυπνάνε τις κορυφές, τα ακροκεράβνια περιπλέοντας τις λόχμες μιας απίθμενης υπνολαλίας. Και όπως το λιοντάρι στα στενά δεν χόρτασε, το συννεφάκι αυτό του σημαδεύει την κόψη ανάβοντας το ανάστημα μελαχρινό το βλέμμα που ήταν. Σαν να πεθύμισαν τη δροσερή φυγή, το αλγινό των αρωμάτων σε κλεισμένους χώρους, τον ταπεινό αιγιαλό, τη φοβερή φωλιά του ύπνου, φεύγοντας το λίγο των ονείρων. Το δανέζικο κουαρτέτο μας ερμήνευσε τη μεγάλη φούγκα, το τελευταίο έκτο μέρος από το 13ο κουαρτέτο για έγχορδα του Λούντβιγκ βαν Μπετόβεν, με γλυκό πικρό επίλογο θα πω, το πρώτο μέρος από το ποίημα «Α, τι νύχτα ήταν εκείνη», από τη συλλογή με ένα στεφάνι φως της Τζένης Μαστοράκη. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σας αποχαιρετώ με τον Ρέι Τσάρλς να γιορτάζει την επανένωση με την αγάπη, τα δάκρυα που σταμάτησαν, τη μοναξιά που έληξε και τίποτε άλλο δεν έχει σημασία. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα. Together again.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Ο Διονύσης Μαλούχος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Κώστας Κυριακάκης φροντίζει για τον ήχο που φθάνει στους δέκτες σας. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε μεγάλους τσελίστες και το σχετικό ρεπερτόριο. Και βέβαια συνήθως ξεκινάμε από Johann Sebastian Bach. Εδώ η Ζιγ από την έκτη σουίτα για τσέλο ασυνόδευτο αυτή σε ρε μείζωνα με αριθμό καταλόγου έργων Bach 1012. Ο θρύλος Pierre Fournier εδώ, ένας Γάλλος τσελίστας 1906-1986.

και μετά τον Μπαχ του Πιέρ Φουρνιέ και την Ζιγ από την έκτη σουίτα για τσέλο ασυνόδευτο, σερεμίζωνα αυτό το έργο, σερεμίζωνα και ο Χάιντν της Jacqueline Dupré, σπουδαίας αυτής Βρετανίδας τσελίστα, 1945-1987, καθώς έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή. Ακούμε το τρίτο μέρος, το ρόντο, από το δεύτερο κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα του Franz Joseph Haydn, όπως είπαμε και αυτό σε ρε μίζωνα.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος, το Ρόντο, από το δεύτερο κονσέρτο για τσέλο και ορχήστρα αυτό σε ρε μίζωνα του Franz Joseph Haydn, με την Jacqueline Dupré σε αυτή την ηχογράφηση και την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου διευθυνέ ο Σερ Τζον Μπαρμπιρόλι. Ο Πάου Καζάλς ήταν ένας πορτορικανός βιολοντσελίστας γεννημένος στην Καταλόνια. Τον ακούμε σε μια ηχογράφηση από την πέμπτη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Μπετόβεν, το έργο 102 αριθμός 2. Αλέγκρο κομπρίο με τον Μίτσισλαβ Χορσόφσκι στο πιάνο.

και από την πέμπτη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Μπετόβεν με Πάου Καζάλς και Μισισλάβ Χορσόφσκι, πάμε στην περίφημη Αρπεγγιόνε, την σονάτα του Φραντς Σούμπερτ, στην ηχογράφηση με τον Μστισλάβ Ροστροπόβιτς, τον σπουδαίο αυτό Ρώσο, 1927-2007, και τον Μπέντζαμιν Μπρίτεν, τον Βρετανό συνθέτη, στο πιάνο.

Τρίτο μέρος Allegretto από την σονάτα Arpeggione του Franz Schubert με τη Σλάβρο Στροπόβιτς και Benjamin Britten στην ηχογράφηση αυτή. Ενρίκε Γκρανάδος, διαφορετικό στυλ, intermezzo από τα Κογιέσκας με τον περίφημο Αμερικανό βιολοντσελίστα τον Λίν Χάρελ 1944-2020. Ο Μπρούνο Κανίνο στο πιάνο στην ηχογράφηση αυτή.

Intermezzo από τα Κογιέσκας του Γκρανάδος με τον Λίν Χάρελ και τον Μπρούνο Κανίνο και μπαίνουμε στο Σιωπηλό Δάσος, έργο 68, αριθμός 5 του Αντωνίν Τβόρζακ με τον Μίσα Μάισκι, γεννημένο το 1948 στη Ρίγα της Λετωνίας. Ορχήστρα των Παρισίων μαζί του, Σέμιον Μπίχκοφ, διευθύνει.

Silent Woods του Αντωνίν Τβόρζακ, έργο 68 αριθμός 5 με τον Μίσα Μάισκι, και Μωρίς Γεντρόν στη συνέχεια, ένας υπέροχος Γάλλος βιολοντσελίστας 1920-1990. Πέτσο Καπριτσιόζο, έργο 62 του Ρώσου Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, Κρίστοφον Ντόχνανι, διευθύνει.

Πέτσο Καπριτσιόζο, έργο 62 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι με Μωρίς Ζεντρόν στο βιολοντσέλο και την Συμφωνική της Βιέννης με τον Κρίστοφ φον Ντόχνανι στο πόντιουμ. Και ο περίφημος Κύκνος από το Καρναβάλι των Ζώων του Καμέι Σενσάνς με τον Γιώργιο Μα εδώ στο βιολοντσέλο και μαζί του δύο πιάνα, Φιλίπ Αντρμό και Γκάμπι Καζαντεσσού.

Και μετά τον Κύκνο από το καρναβάλι των ζώων του Καμίγι Σενσάνς με τον Γιώγιο Μα, θα κλείσουμε με το εντυπωσιακό πέταγμα της μέλισσας Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ και Τζούλιαν Λόιντ Βέμπερ εδώ στο βιολοντσέλο σολίστ, ο Βρετανός που έχει γεννηθεί το 1951 μαζί με την ορχήστρα δωματίου της Αγγλίας που διευθυνεί ο Νίκολας Κλιούμπορη. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, ευχές για όμορφη υπόλοιπη μέρα. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά το Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του, αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος αναζητώντας την κυρία Μητσιτριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης.

Η σημερινή μουσική που θα ακούσουμε είναι γραμμένη τόσο πάνω στην ταινία όσο και στο βιβλίο. Ταινία του Hal Bartlett, η οποία βασίστηκε με τη σειρά της στο ομώνυμο βιβλίο του Richard Bach του 1970 με τίτλο «Ο Γλάρος Ιωνάθαν». Τη μουσική έγραψε ο Neil Diamond, μέσα στην οποία τραγουδάει έχοντας γράψει και τους στίχους. Η ταινία είναι του 1973 και απέσπασε σειρά βραβείων σε όλο τον κόσμο. Μα πάνω απ' όλα απέσπασε μια σημαντική θέση στις καρδιές όσων την άκουσαν και διατηρεί αυτή τη θέση της μέχρι σήμερα. Ξεκινάει ως εξής. Ο ήλιος λαμπύριζε χρυσαφένιος πάνω στους σχηματισμούς μιας ήρεμης θάλασσας.

μόναχος, πετώντας μακριά από τη βάρκα και την ακτή, ο Ιωνάθα Λίβινγκστον Γκλάρος συνέχιζε τις ασκήσεις του.

Ένα έργο γυρισμένο από τον Hal Bartlett στις τεράστιες αμμουδιές και στις απόκρινες παραλίες του Νιου Μέξικο και της Καλιφόρνια, με αληθινούς γλάρους εκπαιδευμένους, αλλά και μικρούς κατευθυνόμενους τεχνητούς γλάρους, προσπαθώντας να περιγράψει αυτή την ιστορία για την οποία είπε ότι γεννήθηκα για να την κάνω ταινία. Αυτός ήταν ο σκοπός της ζωής μου. Η σύντομη αυτή ιστορία του Ρίτσαρντ Μπαχ, που κατέκτησε την πρώτη θέση επί χρόνια σε αριθμό πωλήσεων παγκοσμίως και που όλοι γνωρίζουμε είτε λίγο είτε πολύ, είναι η κεντρική ιδέα που φυσικά με αυτήν όλοι οι άνθρωποι έχουν την τάση να ταυτιστούν, μιας και μιλάει για τον ανώτερο αυτό που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Ο Νίλ Ντάιμοντ ανέλαβε ως φίλος του Χαρτ Μπάρτλετ να γράψει εκείνη την εποχή την μουσική την οποία ενορχίστρωσε και εξοράισε και της έδωσε τη συμφωνική της μορφή ο Lee Holdridge, ένας σπουδαίος μέχρι και τώρα δραστήριος ενεργός ενορχιστρωτής. Οι μελωδίες ανήκουν στον Νίλ Ντάιμοντ, όπως επίσης και η μεταφυσική προσέγγιση με τους στίχους, με όλη αυτή την έρευνα, με την αισθητική που επέβαλε στη μουσική αυτή της ταινίας. Όπως γνωρίζετε, η μουσική και η ιστορία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, γιατί μιλούν για την ακατάπαυστη επιθυμία του ανθρώπου, του ατόμου, στην περίπτωση αυτή είναι ένας γλάρος, που όταν βλέπει τις δυνατότητες ενός ανώτερου αυτού, θυσιάζει, όπως και κάθε άνθρωπος που βλέπει το ουράνιο βασίλειο, οτιδήποτε έχει για να αγοράσει αυτό το ένα μοναδικό πετράδι, που είναι η γνώση που τον οδηγάει στην εξαήλωση, στην μετάβαση σε ένα ανώτερο επίπεδο ύπαρξης.

Η μουσική έχει μια ιδιαιτερότητα. Κατά ένα παράξενο τρόπο, υπάρχουν τρία κύρια θέματα σαν την Αγία Τριάδα. Η υπόθεση, η μικρή αυτή νουβέλα ιστορία, περιγράφει την ιστορία κάθε ανθρώπου που, ξεκινώντας από τη γήινη ύπαρξή του, μπόρεσε να μεταβεί σε μια ανώτερη διάσταση με κόπο, θυσίες, αγώνες και πάνω απ' όλα επιμονή σε ένα όραμα. Αυτό ακριβώς το οποίο συναντούμε στο Βούδα, στον Ιησού Χριστό, στον Νταβίντσι, στον Μπετόβεν, στον Μπρούκνερ, στον Μάλερ, στους μεγάλους, στον Καζαντζάκη, σε όλες τις μεγάλες μορφές που κάποια στιγμή, κάποιος είναι πιο ψηλά βέβαια από όλους, αλλά έχουν την τάση να ανέβουν αυτή την πυραμίδα και να συναντηθούν εκεί ψηλά στο όριό της, στην κορυφή.

Ένας από αυτούς είναι και ο Γλάρος Ιωνάθαν. Ο Γλάρος Ιωνάθαν είναι, όπως καταλήγουμε στο τέλος, κάποιος από εμάς. Θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς. Ο Νίλ Ντάιμοντ, προσεγγίζοντας με ιδιαίτερη φροντίδα, ιδιαίτερη ταπεινότητα το θέμα αυτό, έγραψε μέσα από την καρδιά του μια μουσική, η οποία έχει τις τρεις μελωδίες, τις οποίες θα ακούσετε μέσα στο έργο, και συνδυάζονται με ένα συμβολικό τρόπο με την υπόθεση, όπως επίσης και με την πεμπτουσία κάθε θρησκείας, της χριστιανικής θρησκείας και κάθε άλλη θρησκεία, αλλά ιδιαίτερα τη χριστιανική, μια και εμεί υποτίθεται ότι γνωρίζουμε περισσότερο για λόγου καθαρά πολιτιστικού, τι αρχέ. Παραδείγματο χάρη, ναι, τρει οι μελωδίε, οι κύριε μελωδίε, οι οποίε συνοδεύουν το Γλάρο Ιωνάθαν στι τρει αναβάσει του. Κάθε φορά που μπαίνει στην επόμενη ενότητα και τα τρία θέματα αυτά τον υποστηρίζουν, κάτι σαν την Αγία Τριάδα. Αυτό το θέμα που μελοποιεί την φράση «πραγματός σου», «γίνε» ή αλλιώς στα αγγλικά «be», έχει μια επανάληψη της ίδιας νότας. 10 φορές επαναλαμβάνεται αυτή η νότα, σαν να θέλει να γυρίσει μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα. Ένα συμβολισμός. Ο πατέρας, τη στιγμή που μιλάει για τον πατέρα, αγαπημένο μου πατέρα με κεφαλαίο, η μελωδία αυτή μελοποιείται πάνω στην καθαρή ντο μίζωνα, πάνω στην οποία μελοποιούσε ο Μότσαρτ όλες τις λειτουργίες. Είναι η πιο καθαρή διάσταση, η μουσική, η πιο θεία κλίμακα, δεδομένου ότι δεν έχει μαύρα πλήκτρα, έχει μόνο άσπρα πλήκτρα. Όταν ο Γλάρος Ιωνάθαν τραγουδάει στον πατέρα του και του λέει «αγαπημένε μου πατέρα», τότε η μελωδία αυτή βρίσκεται πάνω στην ντο μίζωνα.

Όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν τρεις τονικότητες, οι οποίες είναι και οι τρεις μαζί, δίπλα, η μία δίπλα στην άλλη, στενά κολλημένες. Η ντο μίζωνα έχει τον πατέρα. Ένα ημιτόνιο πάνω είναι η ρε ύφεση μίζωνα. Είναι αυτή που έχει την πραγμάτωση. Ένα ημιτόνιο κάτω από την ντο είναι το θέμα της μοναξιάς. Ο Θεός, εκεί που είναι ο πατέρας, βρίσκεται στη μέση. Dear Father, we dream. Δεξιά του πατρός βρίσκεται η μουσική της μοναξιάς. Είναι ο μοναχικός αγωνιστής, ο Υιός.

Αριστερά του πατρός είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που τραγουδάει το «Be», που σε πραγματώνει, είναι αυτό που σε βοηθάει να γίνεις αυτό που είσαι. Και τα τρία αυτά θέματα επανέρχονται τρεις φορές μέσα στο έργο. Dear.

είναι οι τρεις βαθμίδες ανέλυξης του γλάρου. Θα μου πείτε τώρα, πολύ συμβολισμός. Αυτά ναι, όντως υπάρχουν στην εποχή του Μπαρόκ. Δύσκολα κάποιος μπήκε σε τέτοιου είδους προβληματισμούς και δεν ξέρω και αν υπάρχουν πραγματικά. Απλώς εγώ οφείλω να τους πω. Και εσείς βγάζετε τα συμπεράσματά σας.

Ο Γλάρος Ιωνάθαν στο βιβλίο συνεχίζει τις πτήσεις του. Είναι μόνος του. Και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να γίνει καλύτερος πιλότος του εαυτού του, να πετάει καλύτερα. Και δοκιμάζει κάθε μέρα ασκήσεις, ενώ όλοι οι υπόλοιποι τσαλαβουτούν ο ένας επάνω στον άλλον για να φάνε και να κερδίζουν την τροφή τους. Από ύψος 100 πόδια, ψηλά στον ουρανό, χαμήλωσε τα παλάματά του πόδια, σήκωσε το ράμφος του και πάσχισε να επιβάλλει στα φτερά του μια οδυνηρή, δύσκολη, στριφτή καμπύλη. Μια τέτοια καμπύλη του επέτρεπε να πετάξει με μικρή ταχύτητα και τώρα πετούσε όλο και πιο αργά, ώσπου άνεμος έγινε ένα ψιθύρισμα στο πρόσωπό του, ώσπου το πέλαγο στάθηκε ακίνητο κάτω. Στένεψε τα μάτια του σε εντατική αυτοσυγκέντρωση, κράτησε την ανάσα του, με δύναμη θέλησε να δώσει ένα ακόμα εκατοστό κλίσης. Ύστερα τα φτερά του ζάρωσαν, έχασε τον έλεγχο και έπεσε. Οι γλάροι, όπως ξέρετε, δεν χάνουν ποτέ τη σταθερότητά τους, δεν χάνουν ποτέ τον έλεγχό τους. Να χάσουν τον έλεγχο της πτήσης τους είναι για αυτούς ντροπή, είναι εξευτελισμός. Όμως ο Ιωνάθαν Λίβινγκστον Γλάρος, που δίχως ντροπή άπλωσε ξανά τις φτερούγες του πετώντας στην ίδια εκείνη τρεμάμενη δύσκολη καμπύλη, δεν ήταν ένα κοινό πουλί. Για τους περισσότερους γλάρους σημασία δεν έχει το πέταμα αλλά το φαγητό. Για τούτον όμως το γλάρο σημασία δεν έχει το φαγητό αλλά το πέταμα. Πάνω από κάθε τι άλλο, ο Ιωνάθαν Λίβινγκστον Γλάρος αγαπούσε να πετάει. Και σε αυτό το σημείο ο Νίλ Ντάιμοντ τον συντροφεύει με αυτό το τραγούδι που λέγεται «Μπι, πραγματόσου». Πραγματόσου, χαμένος σε έναν ζωγραφισμένο ουρανό, εκεί που τα σύννεφα φαίνεται να κρέμονται μόνο για το μάτι του ποιητή. Προσέξτε τον παραλληλισμό για τον πλατωνικό κόσμο των ιδεών και το πώς τον βλέπει αυτός ο γλάρος που αψηφά την γήινη ύπαρξή του και προσπαθεί να βελτιωθεί και να γίνει τέλειος για έναν κόσμο που δεν είναι ύπαρκτος. Είναι ένας κόσμος φανταστικός, αλλά τον καλεί. Ένας κόσμος ιδεατός, και συνεχίζει ο Νίλ Ντάιμοντ. Εκεί, στον κόσμο των αισθήσεων, που όλα φαίνονται να είναι σαν ψεύτικα και ο ουρανός και τα σύννεφα, εκεί μπορεί να τον βρεις αυτόν, εκείνον, εάν αξιωθείς, if you may find him. Εκεί, σε μια μακρινή ακτή, όπου τα φτερά του ονείρου μπορούν να σε φέρουν μέσα από μια δίωδο. Εκεί μπορεί να τον γνωρίσεις αυτόν, if you may, αν αξιωθείς. Τραγούδα, σαν ένα τραγούδι, το οποίο ψάχνει μια φωνή, η οποία είναι σιωπηλή, ακούγεται μέσα σου. Και τότε ο ένας και μοναδικός Θεός θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις το δρόμο σου.

ήταν το «Be», «Γίνε» ή αλλιώς ελεύθερη μετάφραση «Πραγματώσου» του Neil Diamond από την ταινία «Ο Γλάρος Ιωνάθαν» του Hal Bartlett του 1973 πάνω στην ομώνυμη νουβέλα του Richard Bach του 1970, και είναι η μουσική που δίνει την πρώτη όθηση και συντροφεύει τον Γλάρο Ιωνάθαν, όπως ακούσατε, στις πολλές προσπάθειές του και στις πολλές αποτυχίες του, οι οποίες όμως δεν τον πτωούν και συνεχίζει για μια βελτίωση, αυτοβελτίωση πεισματικά και σε αντίθεση με ό,τι του λένε όλοι οι υπόλοιποι, όπως οι γονείς του παραδείγματος χάρη, που του λένε «γιατί Ιων, αυτή η μουσική που ακούσατε σας φέρνει εκεί στις ανοιχτές ακτές του Νιου Μέξικο και της Καλιφόρνια, στις περίεργες αυτές χερσονήσεις που μαζεύονται οι γλάροι, στον ανοιχτό ωκεανό που τα κοπάδια σε σμήνη μαζεύονται από το πρωί μέχρι το βράδυ παλεύοντας το ένα με το άλλο, και εκεί κάπου μέσα στην ταινία υπάρχει ο μοναχικός γλάρος, ο οποίος πετάει πάνω κάτω κάνοντας τρελά ακροβατικά, τα οποία η μουσική που μόλις ακούσατε συνοδεύει, τον ανεβάζει, τον ρίχνει, τον κάνει να φοβηθεί, τον επιταχύνει, και η φωνή του Neil Diamond υπογραμμίζει, βοηθάει και στέκεται σαν μια θεία υποστήριξη σε αυτό το μοναχικό πουλί. Και οι γονείς του λένε λοιπόν, γιατί Ιων, και στο έργο βέβαια, γιατί είναι τόσο δύσκολο, δεν μπορείς να είσαι όπως τα άλλα πουλιά, δεν τρως γιώκα μου, είσαι φτερό και κόκαλο. Δεν πειράζεις, λέει, εγώ θέλω να ξέρω. Άκου παιδί μου Ιωάνθαν, του λέει ο πατέρας του, αυτό και στο έργο, πλησιάζει ο χειμώνας. Θα είναι λιγοστές οι βάρκες, τα φρόψαρα θα κολυμπούν βαθιά. Κοίταξε να μάθεις, να μελετάς, μελέτα την τροφή. Αυτό είναι το ζήτημα, όχι πως πετάς. Να εξασφαλίσεις την τροφή σου, να είσαι σίγουρος. Ο Ιωνάθαν έσκυψε το κεφάλι πάκουα. Για λίγες μέρες προσπάθησε να φερθεί όπως και άλλοι γλάροι, αλλά δεν είχε κανένα νόημα. Αφήνοντας ένα ψάρι που είχε πιάσει και ένα κομμάτι ψωμί, σκεπτόμενος τι είχε κατακτήσει με τόσο κόπο πριν λίγες μέρες, παρότι το είχε κερδίσει με χίλιους κόπους αυτό το κομμάτι ψωμί, σκέφτηκε το εξής: θα μπορούσα να ασχοληθώ όλο αυτό το διάστημα μαθαίνοντας να πετάω. Έχει τόσα να μάθει κανείς. Και σε αυτό το σημείο γράφει μια άλλη μουσική, ο Neil Diamond, καθαρά ορχιστρική, όπου μπορείτε να φανταστείτε έναν ανέμελο πιτσιρικά γλάρο, ο οποίος δεν ακούει τους γονείς του και συνεχίζει να βελτιώνεται στις πτήσεις του, κάνοντας τρελά ακροβατικά πάνω στην οριογραμμή των μανιασμένων κυμάτων, πάνω στα ήρεμα νερά, ανάλογα με τη μέρα, απέναντι στον ήλιο, κόντρα στο φως, κάτω από τα βουνά, μέσα από τις τρύπες των μικρών αυτών νησιών στη μέση του πουθενά, και τον συνοδεύει με ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο δεν εμφανίζεται συχνά όπως τα άλλα τρία, αλλά παρά τα αυτά έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά.

πώς θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό, αφού ο γλάρος με μια εβδομάδα εξάσκηση έμαθε για την ταχύτητα πολλά περισσότερα από τον πιο γρήγορο γλάρο στον κόσμο.

ακούτε τους γλάρους πως τον καλούν μέσα από το Σμήνος σε αυτές τις τελευταίες εντυπώσεις από το τρακ «Το πέταγμα του γλάρου» από την ταινία «Ο γλάρος Ιωνάθαν». Για όσους δεν έχουν δει την ταινία, πρέπει να πω ότι είναι μια ταινία η οποία έχει ως ηθοποιούς γλάρους, όμως ακούγονται οι φωνές άλλων ηθοποιών, όπως του James Franciscus, ενός σεζέν πρεμιέ της εποχής, της δεκαετίας του 70, ο οποίος παίζει τον γλάρο Ιωνάθαν. Η Juliet Mills παίζει μια φίλη του, μια φωνή, το κορίτσι που βρίσκεται πάντα δίπλα του. Και ο Φίλιπ Αν, ένας Αμερικανο-Ασιάτης, παίζει τον μεγάλο δάσκαλο Τσάνγκ που συναντά όταν μετουσιώνεται και φεύγει από τούτη τη ζωή, πηγαίνει στο επόμενο στάδιο. Και άλλα και άλλα πολλά. Όλοι οι ηθοποιοί δεν φαίνονται, ακούμε μόνο τις φωνές τους και παίζουν γλάρι. Γλάρι εκπαιδευμένοι, είναι κάτι σαν ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ. Που βασίζεται όμως πάνω σε αυτή την ιστορία και μας αφηγείται ακριβώς αυτή την ιστορία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο γλάρος πετάει και βλέπουμε τις παράτολμες προσπάθειές του, τις εκπληκτικές του επιδόσεις αλλά και τα λάθη του. Ανέβαινε λοιπόν 1000 πόδια ψηλά, μόλις ότι η δύναμη πετούσε πρώτα μπροστά και ύστερα μόνο μιας φτερουγίζοντας άρχιζε την κάθε τη βουτιά. Προσπάθησε 10 φορές και κάθε φορά, καθώς ξεπερνούσε τα 70 μίλια την ώρα, γινόταν ξαφνικά μια ανάκατη μάζα από φτερά, δίχως έλεγχο, που γκρεμιζόταν στη θάλασσα. Και ακριβώς αυτό βλέπουμε. Χωρίς μουσική βλέπουμε τον γλάρο Ιωνάθαν να πετάει και να πέφτει κάτω. Ξαναδοκίμασε από τα 2000 πόδια. Οι πτήσεις και οι αεροφωτογραφίες που έχουν γίνει με αεροπλάνο είναι κάτι το εκπληκτικό. Ίσως η μουσική να σας βοηθήσει μαζί με τη φαντασία σας να ταξιδέψετε κι εσείς και να πετύχετε τις ίδιες ταχύτητες με τον γλάρο Ιωνάθαν, όπου λέει ότι ξαναδοκίμασε από τα 2000 πόδια, κατρακυλώντας τη βουτιά του με το ράμφο σίσια κάτω, τις φτερούγες ορθάνυχτες και σταθερές. Χρειάστηκε τρομακτική δύναμη, αλλά το πέτυχε. Σε 10 δευτερόλεπτα πέρασε σαν καπνός 90 μίλια την ώρα. Ο Ιωνάθαν είχε πετύχει μια παγκόσμια επίδοση ταχύτητας για γλάρους.

Η νίκη όμως δεν βάσταξε πολύ. Τη στιγμή που άρχισε την ανάδυση, τη στιγμή που άλλαξε η γωνία των φτερών, αντιμετώπισε την ίδια τρομακτική καταστροφή. Έσκασε στον αέρα και γκρεμοτσακίστηκε πάνω σε μια θάλασσα σκληρή σαν πέτρα. Και εδώ έρχεται η μουσική. Νίλ Ντάιμοντ, που τον βλέπει έτσι χτυπημένο, γκρεμισμένο, τσακισμένο, να μην μπορεί να μαζέψει τα φτερά του και με τα βίας έχει καταφέρει να επιπλέψει πάνω σε ένα ξύλινο κασόνι και ματωμένος, κάθεται κουρνιασμένος με στα φτερά του, εκεί κάπου στο λιαβασίλεμα, μόνος του, στη μέση του ωκεανού. Είναι η στιγμή που προσεύχεται και έρχεται η μουσική να τον αγκαλιάσει, να τον συντροφεύσει με τα εξής λόγια. Ο Νίλ Ντάιμοντ τον βάζει να προσευχηθεί και λέει: «Αγαπητέ πατέρα, ονειρευόμαστε?» «Ναι, ονειρευόμαστε.» Ερώτηση: «Ονειρευόμαστε ή ζούμε?» Απάντηση: «Ονειρευόμαστε όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε.» «Πατέρα, έχουμε ανάγκες?» «Είμαστε εξαρτημένοι?» Απάντηση ο ίδιος τον εαυτό του: «Ναι, έχουμε ανάγκες. Έχουμε ανάγκες για όσο καιρό περιμένουμε να αξιωθούμε τη φώτιση.» Αυτή η προσευχή από τον Νίλ Ντάιμοντ του δίνει δύναμη να ξεφύγει από τη μιζέρια του και να πει στον εαυτό του: «Μα δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα, δηλαδή για να πονάω.» Ενώ όλη αυτή την ώρα έκλαιγε, του δίνει δύναμη για να μπορέσει να πετάξει. «Dear Father,

0: We dream.
1: Βρίσκει δύναμη και αρχίζει να πετάει μέσα στο σκοτάδι. Και αρχίζει και να ρωτιέται, μα καλά, στο σκοτάδι πετάω, αφού οι γλάρι δεν πετάνε στο σκοτάδι. Και κάποια στιγμή λέει, αν μόνο οι κουκουβάγες πετάνε στο σκοτάδι. Μα ούτε κουκουβάγια είμαι, λέει, ούτε κανένα γεράκι για να έχω κοντά φτερά. Και εκείνη τη στιγμή του έρχεται η τρέλα και λέει, κοντά φτερά, ναι, αυτό είναι. Κοντά φτερά πρέπει να έχω. Και ανεβαίνει 2.000 πόδια και κάνει κάθε τη πτήση. Και η βουλουσική τον βοηθάει να αποκτήσει μια τελική ταχύτητα 200 χιλιόμετρων. Έμαθε να πετάει εκ νέου.

και με τη βοήθεια της μουσικής, όχι μόνο ξεπέρασε τους φόβους του, αλλά ξεπέρασε και το ρεκόρ της ταχύτητος. Και είμαι σίγουρος ότι όσοι έκλεισαν τα μάτια και άκουσαν τη μουσική, βρέθηκαν κάπου ψηλά εκεί να τους αγγίζει ο αέρας της ελευθερίας και της μεγάλης ταχύτητας, και λίγο-λίγο να αποκτούν και τις δεξιότητες που επιβάλλεται να έχει ένας γλάρος υψηλής ταχύτητος. Πάντα με προσευχή βέβαια, όπως υπαγορεύει και ο Neil Diamond. Και όπως καταλαβαίνετε, οι προηγούμενοι όρκοι του ξεχάστηκαν όλες αυτές οι φοβίες, φύγαν πολύ γρήγορα, σκορπίστηκαν μέσα στο μεγάλο γρήγορο άνεμο και λέει το εξής τον εαυτό του: τέτοιες υποσχέσεις είναι μόνο για τους γλάρους που αποδέχονται τα συνηθισμένα. Όποιος αρίστευσε μαθαίνοντας δεν χρειάζεται τέτοιες υποσχέσεις. Δηλαδή να λέει ότι δεν θα ξαναπάω κτλ. Δεν χρειάζεται να κρατάει τέτοιες υποσχέσεις. Με την Ανατολή λοιπόν, και εδώ έρχεται η επόμενη μουσική. Σκεφτείτε το, είμαστε πάντα στις τεράστιες χερσονήσους όπου ζουν οι γλάροι στον ανοιχτό Ειρηνικό ωκεανό, χτυπάνε τα κύματα πάνω σε βράχους, και με την Ανατολή ο γλάρος Ιωνάθαν άρχισε πάλι την εξάσκησή του. Από ύψος 5.000 πόδια κτλ. Ήταν βέβαια ζωντανός και έτρεμε από χαρά, γιατί ήταν περήφανος που κυριαρχούσε πάνω στο φόβο του. Ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά και πραγματικά κάποια στιγμή ανεβαίνει και η λήψη με το αεροπλάνο και τον χάνουμε τον γλάρο. Και όταν πια πέφτει προς τα κάτω και ανεβαίνει πάλι προς τον ουρανό και βλέπει τι γίνεται, συνειδητοποιεί ότι κινείται σαν μια σφαίρα πύρινη με ταχύτητα 160 μίλια την ώρα. Μίλια την ώρα σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει τα 200 χιλιόμετρα και κάθε φορά λίγο περισσότερο. Και έτσι σκέφτεται το θρίαμβο. Και η μουσική του κρατάει πάντα παρέα. Γελάει μαζί του, παίζει μαζί του, τον συντροφεύει. Είναι ακόμα στην φάση που είναι ανέμελος. Έτσι λοιπόν ένας γλάρος πετά με ταχύτητα 214 μίλια την ώρα στο τέλος αυτής της μουσικής και αρχίζει να φωνάζει: μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι, μπορούμε να μάθουμε να πετούμε.

Ναι, λοιπόν, ο Γλάρος Ιωνάθεν είναι πολύ ευτυχισμένος και δοκιμάζει. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν κάποιος έχει πολύ μεγάλη χαρά, τόσο πολύ που έχει γεμίσει, έχει ξεχυλίσει, θέλει να τη μοιραστεί και με άλλους. Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Αυτό πάντα ίσχυε και φυσικά δεν μπορεί να μην συμβεί και στην ιστορία μας. Ιωνάθεν Λίβινγκστον Γλάρε. Ακούγεται μια φωνή. Είναι ένας μεγάλος γέρος Γλάρος, όπου φωνάζει. Τη φωνή την έχει ο Χαλ Χόλμπρουκ. Είναι πολύ γνωστός, τον ψάξτε. Παίζει συνήθως ρόλους γερουσιαστή, ρόλους προέδρου, ρόλους έτσι μεγάλου ανδρός ηλικιωμένου. Παρότι ήταν λοιπόν ήταν νέος το 70, γιατί έπαιξε ένα ρόλο στον Λίνκολν του Σπίλμπεργκ, αυτός ο οποίος και είναι ο ίδιος. Όπως ήταν τώρα, ήταν και το 73. Ίδια ακριβώς φυσιογνωμία και ίδια φωνή. Δίνει τη φωνή του στον Γλάρο, τον αρχηγό του Σμήνους. Τι συμβαίνει λοιπόν, βλέπουν τον Γλάρο Ιωνάθα να περνάει με τρομερή ταχύτητα μέσα από το Σμήνος και φυσικά δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα. Οτιδήποτε, αυτό το έχουμε όλοι. Όταν κάποιος ξεχωρίζει, αυτό ισχύει για όλους, σε όλο τον κόσμο, δεν θέλουμε. Λοιπόν, περνάει λοιπόν ο Ιωνάθαν για να τους δείξει πόσο γρήγορα μπορεί να πετάξει, αλλά αυτό τους ενοχλεί. Γιατί βέβαια είναι και μόνος του. Αν υπήρχαν πολλοί που το κάνανε, δεν θα υπήρχε ζήτημα. Αλλά όταν είσαι μόνος, συνήθως τραβάς αυτό το μεγάλο μαρτύριο. Περνάει λοιπόν μέσα ο Γλάρος Ιωνάθαν και. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή στο βιβλίο. Αυτό δεν το δείχνει το έργο, αλλά σας πρέπει να σας το πω. Είναι ο Γλάρος τύχη. Ο Γλάρος τύχη, λέει, φροντίζει. Είναι ο φύλακας άγγελός του, που ξέρει ότι αυτός ο Γλάρος, ο Ιωνάθαν, είναι για κάτι σπουδαίο. Και έχει ένα φύλακα άγγελο. Αυτός ο Γλάρος τύχη, λοιπόν, ο τύχης, φροντίζει να μην σκοτώσει κάποιον τη στιγμή που περνάει μέσα από το κοπάδι με τέτοια μεγάλη ταχύτητα. Γιατί τον έχει για κάποια ανώτερη αποστολή και έτσι τον υποστηρίζει. Και έτσι όντως, δηλαδή αλλιώς το κοπάδι θα είχε λόγο. Αλλά τώρα δεν έχει λόγο, πρέπει πραγματικά να είναι αθώος και να τον σταυρώσουν, σαν να λέμε. Και έτσι συνεχίζει η ιστορία, τον φωνάζουν στη μέση και του λένε «Ιωνάθαν Λίβινγκστον Γλάρε, στάσου στο κέντρο. Στάσου στο κέντρο για ντροπή, για να σε δουν οι σύντροφοί σου οι όλοι υπόλοιποι». Για την ανευθυνότητά σου, γιατί είσαι επικίνδυνος. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο έχουμε έρθει για να τρώμε και για να παραμένουμε ζωντανοί όσο μπορούμε περισσότερο. Και δεν μπορείς εσύ να μας χαλάς αυτά τα οποία ξέρουμε εμείς τόσα χρόνια. Για 1000 χρόνια τσαλαβουτάμε ψάχνοντας να βρούμε ψαροκεφαλές, αλλά τώρα έχουμε ένα σκοπό στη ζωή, τους λέει ο Γλάρος Ιωνάθαν ως απάντηση. Να ανακαλύψουμε να είμαστε ελεύθεροι. Δώστε μου μια ευκαιρία, μόνο μία. Αφήστε με να σας δείξω τι ανακάλυψα. Και το Σμήνος Θαρρής, πως ήταν πέτρα.

Δεν ανήκεις πια στην αδελφότητα. Αυτό συμβαίνει και στην ταινία, όπου οι γλάροι στέκονται, με κάποια εκπαίδευση βέβαια, ο ένας απέναντι στον άλλον, και κατά κάποιο περίεργο τρόπο, με την φωτογραφία και με τη μουσική, αποκτούν αυτή την εκφραστικότητα ενός μεγάλου ηθοποιού. Οι γλάροι λοιπόν κλείνουν τα αυτιά τους και γυρίζουν τις πλάτες, και μένει μόνος του ο γλάρος Ιωνάθαν. Σε αυτό το σημείο περνάει τις υπόλοιπες μέρες μόνος του, θλιμμένος, όχι από μοναξιά, αλλά γιατί οι γλάροι αρνήθηκαν να πιστέψουν στο μεγαλείο της πτήσης που τους περίμενε. Αρνήθηκαν να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν. Είναι εξόριστος, είναι απόβλητος, και εκεί έρχεται το θέμα στη Σίμιζωνα, ένα ημιτόνιο κάτω από την Τό, δεξιά του πατρός. Το θέμα για να τον συντροφεύσει σε αυτή τη μοναξιά του.

Και τώρα, μετά το θέμα που τον συντροφεύει στη μοναξιά του, περνάει όλες οι υπόλοιπες μέρες του θλιμμένος, όχι από μοναξιά όπως είπα, αλλά γιατί αρνήθηκαν να πιστέψουν στο μεγαλείο της πτήσης που περίμενε όλους τους γλάρους, αυτό που είδαν από τον ίδιο. Αρνήθηκαν να ανοίξουν τα μάτια τους και να το δουν. Αλλά κάθε μέρα μάθαινε περισσότερα. Έμαθε πως μια βουτιά μπορούσε να τον βοηθήσει να ανακαλύψει τα σπάνια ψάρια που βρίσκονται πολύ βαθιά μέσα. Έμαθε να κοιμάται στον αέρα. Με τον ίδιο εσωτερικό έλεγχο πετούσε από την ομίχλη μέσα και έβγαινε ακόμη πιο ψηλά στον αστραφτερό ουρανό. Δεν μετάνιωσε τίποτα. Ανακάλυψε τέλος πάντων πως η πλήξη και ο φόβος και ο θυμός είναι η αιτία που η ζωή ενός γλάρου είναι τόσο σύντομη. Και όταν αυτά χάθηκαν από τη σκέψη του, έζησε μια πραγματικά μακριά και ευχάριστη ζωή. Τώρα, σε αυτό το σημείο, στην ταινία που θα έρθει η μουσική που ακολουθεί, κρατάει γύρω στα 10 λεπτά, συμβαίνει το εξής. Ο Χαλ Μπάρτλετ, ο σκηνοθέτης, δίνει μια άλλη διάσταση, πιο περιπετειώδη και μεταφυσική, σε αυτές τις λίγες γραμμές που σας διάβασα. Ξεκινάει η δική του προσωπική οδύσσια του Ιωνάθαν. Αφού τον διώχνουν λοιπόν, ξεκινάει μόνος του να ανακαλύψει τον κόσμο και στην ταινία λέει: αποφάσισα να πάω και να πετάξω εκεί που κανένας γλάρος δεν έχει ξαναπάει ποτέ. Είμαι ελεύθερος, γιατί βλέπει πιο μακριά ο γλάρος που πετάει πιο ψηλά.

Θα δω ωκεανούς, θα δω βουνά, θα δω λίμνες. Θα πάω στα δάση. Αρχίζει τώρα η μεταφυσική διάσταση του πράγματος. Και έτσι αρχίζει ένα παράδοξο στη μουσική που θα ακούσετε. Εμφανίζεται στο πρώτο θέμα. Στο θέμα της τρομπέτας να πετάει πάνω από τις θάλασσες, να πετάει πάνω από βουνά, να πετάει μέσα στο δάσος, ένας γλάρος μέσα στο δάσος που δεν το φαντάζεται κανείς. Όταν μια κιθάρα έρχεται και του ξαναπαίζει το θέμα που ακούσαν προηγουμένως, και επαναλαμβάνω ότι αυτά τα θέματα, τα τρία, επανέρχονται τώρα γιατί είναι το δεύτερο στάδιο ανέλυξης. Τα ξανακούμε από την αρχή να τον συντροφεύουν, αλλά τον συντροφεύουμε με ένα μεταφυσικό τρόπο. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε φωνή, μόνο μουσική και εικόνα. Στο δεύτερο λοιπόν. Σε αυτό το σημείο είναι μόνος του στον ουρανό και έχει βυρθεί στους ανοιχτούς ωκεανούς και βλέπει μια φάλαινα από κάτω, μια ενιδρίδα, έναν πενεκάλνο, έναν υψηλό βράχο στη μέση του ωκεανού και παρατηρεί από ψηλά τα πάντα και φεύγει για αλλού. Ξαφνικά εμφανίζεται το θέμα του πατέρα. Και σημαίνει το εξής παράδοξο. Βλέπουμε το γλάρο Ιωνάθαν όταν ακούμε αυτή τη μουσική σε μια φάρμα με άλογα, σε ένα καταπράσινο δάσος, να πετάει μέσα στο δάσος ξανά όλο αυτοπεποίθηση και να κάνει παρέα σε ένα άλογο. Και μετά κάποια στιγμή τον βλέπουμε σε μια έρημο. Το ηλιοβασίλεμα με τους λεπτούς ήχους του πιάνου τον συντροφεύει και το πρόσωπό του ζωγραφίζεται πάνω στον ήλιο που δει. Μετά περνάει στο κρύο, στη βροχή και φτάνει μέσα στα χιόνια. Ένας γλάρος πετάει μέσα στα χιόνια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσγειώνονται πάνω στο παχύ χιόνι. Την ώρα που συνεχίζει η μουσική να τραγουδάει «Αγαπητέ μου πατέρα». Σαν προσευχή. Και τον φτάνει στα όρια του, εκεί που η φύση του γλάρου δεν μπορεί να πάει, αλλά στο προσωπικό του ταξίδι, στην προσωπική του οδύσσια, έτσι όπως λέγεται η μουσική που θα ακούσετε, ο γλάρος φτάνει μέχρι το τέλος των ορίων του.

Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο της αναζήτησης νομίζω ότι είναι και μια ωραία αφορμή να ξεκουραστεί και ο Γλάρος Ιωνάθαν από το μεγάλο ταξίδι και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στη συνέχεια αυτής της ξεχωριστής, ιδιαίτερης και εξυψωτικής κυριολεκτικά περιπέτειας. Ήταν το πρώτο μέρος της μουσικής του Neil Diamond για την ταινία του 1973 του Hal Bartlett, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Richard Bach, ο Γλάρος Ιωνάθαν. Μέχρι αύριο. Καλή συνέχεια.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Στο μικρόφωνο είναι ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Καστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα και αύριο μια συναυλία της ορχήστρας NTR Elbphilharmonie του Αμβούργου με την Καρίνα Κανελάκης στο πόντιουμ, που δόθηκε στην πόλη Λιουμπέκ, εξελινισμένα Λιβέκη, στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Schleswig-Holstein στις 5 Ιουλίου 2026. Σήμερα θα ακούσουμε το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 104 του Αντωνίου Τβορζάκ και αύριο την πρώτη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Το 1865, σε ηλικία 24 ετών, ο Αντωνίν Τβορζάκ έγραψε ένα κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε Λα Μίζωνα, δίχως όμως να το ενορχιστρώσει. Κατέγραψε την ορχιστρική συνοδεία μόνο σε εκδοχή για πιάνο. Το κονσέρτο παρέμεινε στην αφάνεια και ανακαλύφθηκε με τα θανάτια. Το περίφημο κονσέρτο που θα ακούσουμε γράφτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 3 δεκαετίες μετά, κατόπιν

επιθυμίας του βιολοντσελίστα και στενού φίλου του Τβοζάκ, Χάνος Βίχαν, από τον Νοέμβριο του 1894 ως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Ο βοημός αρωματικός συνθέτης παρέμεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την τριετία 1892-95, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του Εθνικού Οδείου της Νέας Υόρκης. Ο βιολοντσελίστας και παιδαγωγός Χάνος Βίχαν, που έζησε από το 1855 ως το 1920, υπήρξε ένας από τους επιφανέστερους της εποχής, καθώς και μέλος του περίφημου βοημικού κουαρτέτου εν χόρδων επί 4 δεκαετίες. Πρότεινε στον Δβοράκ ορισμένες αλλαγές στο σολιστικό μέρος, καθώς και 2 καντένσες. Ο συνθέτης όμως αποδέχθηκε λίγες αλλαγές, επιθυμώντας τη δημοσίευση του κοντσέρτου δίχως σημαντικές τροποποιήσεις. Ο Βίχαν έπαιξε το κοντσέρτο ιδιωτικά τον Σεπτέμβριο του 1895. Η δημόσια πρεμιέρα δόθηκε τον Μάρτιο του επόμενου έτους στο Queen's Hall του Λονδίνου με σολίστ τον Άγγλο βιολοντσελίστα Λίο Στέρν. Τη London Philharmonic Society διεύθυνε ο συνθέτης. Τον επόμενο μήνα το κοντσέρτο παρουσιάστηκε στην Πράγα και πάλι με σολίστ τον Στέρν και τον συνθέτη στο πόντιουμ. Ακούμε το πρώτο μέρος με ένδειξη αλέγκρο σε σι ελάσσονα και κατόπιν σε σι μίζωνα. Τη βιολοντσελίστα Αναστασία Καμπέκινα συνοδεύει η ορχήστρα NDR Elbphilharmonie του Αμβούργου υπό την Καρίνα Κανελάκης. Η Αμερικανίδα μαέστρος και βιολονίστα ελληνικής και ρωσικής καταγωγής γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1981 σε οικογένεια μουσικών. Ο πατέρας της σταδιοδρόμησε ως μαέστρος, ενώ η μητέρα της ως πιανίστα. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τη Φιλαρμονική του Λονδίνου ως principal guest conductor. Η συνεργασία της με την περίφημη ορχήστρα θα συνεχιστεί ως το 2030.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 104 του Αντωνίν Τβόρσακ. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Αντάτζο μανών τρόπο σε σόλ μίζωνα και φινάλε με ενδείξεις αλέγκρο μοντεράτο, αντάντε, αλέγκρο βίβο σε σι ελάσσονα και κατόπιν σε σι μίζωνα. Η βιολοντσελίστα Αναστασία Καμπέκινα και η ορχήστρα NDR Elbphilharmonie του Αμβούργου υπό την Καρίνα Κανελάκης έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία που δόθηκε στην πόλη Λίμπεκ στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Schleswig-Holstein στις 5 Ιουλίου 2026.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 104 του Αντωνίν Δβόρσακ. Σολίστη ήταν η Αναστασία Καμπέκινα. Την ορχήστρα NDR Elbphilharmonie του Αμβούργου διήθυνε η Καρίνα Κανελάκης από συναυλία στην πόλη Λίμπεκ στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Schleswig-Holstein στις 5 Ιουλίου 2026. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού, η Ρωσίδα βιολοντσελίστα επέστρεψε στη σκηνή για μια σύντομη γκαλιάρντα εκτός προγράμματος, γραμμένη από τον πατέρα της, τον Βλαντίμιρ Καμπέκιν. Ο Καμπέκιν, γεννημένος το 1947, είναι γνωστός κυρίως ως συνθέτης όπερας. Η γκαλιάρντα, γραμμένη για βιολοντσέλο και ταμπουρίνο, περιλαμβάνει παραλλαγές πάνω σε ένα παλαιό θέμα. Αναστασία Καμπέκινα, βιολοντσέλο, και Μωυσές Σάντος Μπουένο, ταμπουρίνο.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος την Γκαλιάρντα για βιολοντσέλο και ταμπούρινο του σύγχρονου Ρώσου συνθέτη Βλαντίμιρ Καμπέκιν, γεννημένο το 1947. Ερμηνεύσε η βιολοντσελίστα και κόρη του συνθέτη Αναστασία Καμπέκινα, συνοδευόμενη από τον Μωυσές Σάντος Μπουένο. Στην αυριανή εκπομπή μας, το δεύτερο μέρος της συναυλίας με την πρώτη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ υπό τη διεύθυνση της Καρίνα Κανελάκης. Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας, το έκτο και το έβδομο κομμάτι «Allegro con moto σε do dies ελάσσονα» και «Allegretto grazioso σε la misona» από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Θρύλη, έργο 59» του Αντωνίν Δβοζάκ στην εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια. Ερμηνεύουν η Ingrid Thorson και ο Julian Thurber από δισκογραφική εργασία στο Όσλο την περίοδο 1989-90.

Ακούσαμε το 6ο και το 7ο κομμάτι από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Θρύλη», έργο 59 του Αντωνίν Βοζάκ, στην εκδοχή «Για πιάνο με τέσσερα χέρια». Ερμήνευσαν η Ίνγκριτ Θόρσον και ο Τζούλιαν Θέρμπερ από δισκογραφική εργασία στο Όσλο την περίοδο 1989-90. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια. Κλασικά τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά τον Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα ο Κώστας Κυριακάκης. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα δίσκο με όμορφα τραγούδια ενός σπουδαίου Γάλλου συνθέτη, όχι τόσο γνωστού. Fernand de la Tombelle λέγεται. Και στο δίσκο αυτό ερμηνεύουν τα τραγούδια του μελωδί, τις μελωδίες, ο Τάσης Χριστογιάννης, δηλαδή ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και ο Τζεφ Κοέν. Νομίζω ότι αξίζει το κόπο να ακούσουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Πρώτο κομμάτι. Hier au soir. Εψές.

ήταν το τραγούδι «Εψές» ή «Γεωσουάχ» του Φερνάντο Λατομπέλ με τον Τάση Χριστογιάννη ή Χριστογιαννόπουλο όπως τον ξέρουμε στο τραγούδι και τον Τζεφ Κοέν στο πιάνο. Το επόμενο τραγούδι «Λελάγμ».

ο Τάσης Χριστογιάννης και ο Τζεφ Κουέν μας απέδωσαν πανέμορφα το τραγούδι του Φερνάντο Λατόμπελ «Les larmes». «Une mélodie». Μου το είπε. Πάλι Τάσης Χριστογιάννης, Τζεφ Κουέν.

«Il Meladi» του Φερνάντο de la Tombella με τον Τάσε Χριστογιάννη και τον Τζεφ Κουέν. «Ίσκια» το επόμενο κομμάτι από τον ίδιο δίσκο.

Ακούσαμε το τραγούδι «Ίσκια» του Φερνάντο Λατομπέλ με τον Τάση Χριστογιάννη και τον Τζεφ Κοέν. «Κουαγέ μου, πιστέψτε με», λέει το επόμενο κομμάτι με τον Τάση Χριστογιάννη, Χριστογιαννόπουλο στα καθημάς και τον Τζεφ Κοέν.

Ο Τάσης Χριστογιάννης και ο Τζεφ Κουέν τραγουδήσαν το «Croyez moi» του Φερνάντο Λατομπέλ. «La Croix du Bois». Και πάλι Τάσης Χριστογιάννης, Τζεφ Κουέν, Φερνάντο Λατομπέλ ο συνθέτης.

ήταν το τραγούδι «La Croix de Bois» με τον Τάση Χριστογιάννη και τον Jeff Cohen. Θέλουμε να ακούσουμε τώρα τις πεταλούδες. «Les Papillons» και πάλι του Fernando Latombelle.

Passenuage Rose είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε με τον Τάση Χριστογιάννη και Τζεφ Κοέν στο πιάνο. Φερνάντο Λατομπέλο, συνθέτης.

Ακούσαμε το «Passé Nuage Rose» από το δίσκο «Melody» του Φερνάντο Λατομπέλη. Συνθέσεις ο Τάσης Χριστογιάννης, ο Βαρύτονος και ο Τζεφ Κουέν στο πιάνο ερμηνεύουν τα υπέροχα αυτά τραγούδια. Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Cavalier Mongol».

Ακούσαμε τον Μογγόλο υπότι, Cavalier Mongol, του Φερνάντο Λατομπέλ με τον Τάση Χριστογιάννη και τον Τζεφ Κοέν. Από τον ίδιο δίσκο συνεχίζουμε στο τραγούδι Souvenir.

Ακούσαμε το τραγούδι «Souvenir» του Φερνάντο Ντε Λα Τομπέλ. Τάσης Χριστογιάννης, τραγούδι Τζεφ Κοέν, πιάνο. «Promenade nocturne».

Ακούσαμε το βραδινό περίπατο, Promenade Nocturne, του Φερνάντο Ελατομπέλ, ο Τάσης Χριστογιάννης, Χριστογιαννόπουλος για μας, Τζεφ Κοέν στο πιάνο. Το επόμενο τραγούδι, Elle est loin, αυτή είναι μακριά.

Ακούσαμε το τραγούδι «Ελέ Λουάν» του Φερνάντο Ντε Λα Τομπέλ από το δίσκο που έχει ηχογραφήσει ο Τάσης Χριστογιάννης με τον Τζεφ Κοέν. «Σαν τουά» είναι η επόμενη μελωδία του Φερνάντο Ντε Λα Τομπέλ.

Ακούσαμε το σονέτο του Φερνάντο Λατομπέλα από το δίσκο Μελωδί που παρουσιάζουμε σήμερα με τον Τάσε Χριστογιάννη και τον Τζεφ Κουέν. Veux-tu les chansons de la plaine? Θέλεις τα τραγούδια του κάμπου? Φερνάντο Λατομπέλα.

Ακούσαμε το τραγούδι «Veux tu les chansons de la plaine», θα τα ακούσετε μάλλον, υποθέτω, τα τραγούδια του Κάμπου, με τον Τάση Χριστογιάννη και τον Τζεφ Κοέν, σε σύνθεση του Φερνάντο Λατομπέλ. Και το επόμενο τραγούδι έχει τον τίτλο «Α, Le Boeuf», «Α, τα βόδια».

Ήταν ο Τάσης Χριστογιάννης και ο Τζεφ Κουέν. Τάση Χριστογιαννόπουλο τον ξέρουμε και τον αγαπάμε πολύ. Ο δίσκος ονομάζεται «Μελωδί», «Μελωδίες» του Φερνάντο Λατομπέλ. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Οδηγός Ορχήστρας για Νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη στο μικρόφωνο και τον Κωστακυριακάκη στη φροντίδα του ήχου έφτασε στο τέλος της. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Τζοακίνο Ροσίνι, 1792-1868.

ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Έχω κλάψει τρεις φορές στη ζωή μου. Όταν αποδοκίμασαν και σφύριξαν την πρώτη μου όπερα, όταν άκουσα τον Παγκανίνη να παίζει βιολί και όταν μια γαλοπούλα γεμισμένη με τρούφες έπεσε στο νερό κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με πλοίο. Τζοακίνο Ροσίνι.

Γεια σας. Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Ροσίνη ξεκίνησε με την εισαγωγή από την όπερα «Μια Ιταλίδα στο Αλγέρι» που ακούσατε από το σύνολο Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου Σαγρούς υπό τη διεύθυνση του Σερ Νέβιλ Μάρινερ. Το 1829, στο αποκορύφωμα της φήμης του ως superstar συνθέτης περισσότερων από 40 οπερών, συμπεριλαμβανομένων των «Μια Ιταλίδα στο Αλγέρι», «Σταχτοπούτα», «Η Κλέφτρα Κίσα», «Ο Κουρέας Σεβίλης», «Ο Γουλιέλμος Τέλος» και άλλες, ο Ροσίνη ξαφνικά σταματά να γράφει σε ηλικία μόλις 37 ετών. Γιατί το κάνει παραμένει μυστήριο. Κάποιοι είπαν ότι είχε βγάλει αρκετά χρήματα για να αναπαυθεί πια και να απολαύσει τη ζωή, ενώ άλλοι πίστευαν ότι ήταν ψυχικά εξουθενωμένος από το να έχει να κάνει με ιδιότροπους τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Αν και για τα υπόλοιπα 40 χρόνια της ζωής του συνέχισε να γράφει τραγούδια, μουσική δωματίου, χοροδία και ιερή μουσική, δεν ήταν πλέον ο συνθέτης ο Signor Crescendo της λυρικής σκηνής. Ο μουσικός είχε τώρα χρόνο να αφιερώσει σε ένα από τα μεγαλύτερα πάθη του, το φαγητό, το οποίο μαρτυρούσε, το πάθος δηλαδή, η αυξανόμενη κοιλιά του καθώς περνούσαν τα χρόνια. Εκλεπτισμένος γκουρμέ, αγαπούσε να διασκεδάζει, του άρεσε να μαγειρεύει και να πειραματίζεται με συνταγές που επινόησε χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά που μπορούσε να βρει, τα οποία εισήγαγε συχνά από την Ιταλία και από αλλού. Επίσης, έτρωγε συχνά στα καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Ευρώπη. Οι οπερές του περιείχαν πολλές γαστρονομικές αναφορές, αντανακλώντας τη φιλοσοφία του, το φαγητό, η αγάπη, το τραγούδι και η πέψη είναι στην πραγματικότητα οι τέσσερις πράξεις της κομικής όπερας που είναι γνωστή ως ζωή και περνούν σαν φυσαλίδες από ένα μπουκάλι σαμπάνιας. Όποιος τις αφήνει να σπάσουν χωρίς να τις απολαύσει είναι εντελώς μα εντελώς ανόητος.

Ήταν ένα μικρό πρώτο απόσπασμα από τον Γουλιέλμο Τέλο, στον οποίο θα αναφερθώ και στη συνέχεια της εκπομπής. Μίλησα πριν για την παραίτησή του από τη μουσική. Όμως πριν την παραίτηση, την περίοδο του Παρισιού, δηλαδή 1824-29, ο συνθέτης μας γράφει την κομική όπερα «Ο Κόμις του Ορί» και τον περίφημο «Γουλιέλμο Τέλο». Ένα απαιτητικότατο έργο, η περίφημη ουβερτούρα του οποίου αποτέλεσε μοντέλο για πολλές ακόμη εισαγωγές όπερας του 19ου αιώνα. Την ακούμε αμέσως από το σύνολο Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου Σαγρούς υπό τη διεύθυνση του Σερ Νέβιλ Μάρινερ.

Ήταν η εισαγωγή βέβαια από την όπερα Γουλιέλμο Στέλος που ακούσατε από την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου Σαγρούς υπό τη διεύθυνση του Sir Neville Mariner και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Τζοακίνο Ροσίνι. Η τελευταία όπερα του Ροσίνι, Γουλιέλμο Στέλος, βασισμένη στο έργο του Σίλερ, έχει περισσότερο τιμηθεί παρά κατανοηθεί. Οι περιστασιακές αναβιώσεις της όπερας έχουν υποφέρει από υπερβολικό μοντάζ και περικοπές για να ανασυρθεί από τη λύθη το πικρό ανέκδοτο στο οποίο ο επικεφαλής της όπερας συνάντησε το συνθέτη Ροσίνι στο δρόμο και του ανέφερε περίφημα «Απόψε μαέστρο κάνουμε τη δεύτερη πράξη του Γουλιέλμου τέλους σας». Για να απαντήσει ο Ροσίνι «Ω, όλη τη δεύτερη πράξη». Από την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι ο ίδιος ο Ροσίνι έκανε μια σειρά από περικοπές τόσο πριν την πρώτη παρουσίαση όσο και αμέσως μετά, προκειμένου να φέρει την παρτιτούρα σε πιο παραδοσιακά όρια. Η εξισορρόπηση του μεγαλείου της αρχικής σύλληψης με τις πρακτικές εκτιμήσεις του χρόνου και του τόπου θα αντιπροσωπεύει πάντα ένα πρόβλημα χωρίς προφανή λύση για τα θέατρα που επιδιώκουν να ξαναπαίξουν το αριστούργημα αυτό του συνθέτη μας.

Ακούσατε δύο ακόμη μέρη από την πρώτη και δεύτερη πράξη της όπερας Γουλιέλμο Τέλος του Τζοακίνο Ροσίνι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ο Γουλιέλμο Τέλος, προσεκτικά γραμμένος, αρμονικά τολμηρός, μελωδικά απαλλαγμένος από περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία, αν και το εξαιρετικά υψηλό εύρος του τενόρου θέτει προβλήματα στους σύγχρονους τραγουδιστές, και ορχιστρικά πλούσιος, αντιπροσωπεύει την τελική κάθαρση του στυλ του Ροσίνι. Το έργο βέβαια αφηγείται την ιστορία του θρυλικού ελβετού λαϊκού ήρωα του τέλους του 13ου και αρχών 14ου αιώνα, Γουλιέλμου Τέλου, που πολέμησε για την ανεξαρτησία της χώρας του από την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τα θέματα που προβάλλονται είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο πόθος για την ελευθερία, ο πατριωτισμός και ο αγώνας του λαού ενάντια σε ξένη κυριαρχία. Σάλλον Τανάνο Αλφίν από τη δεύτερη πράξη με την Αλεξάνδρα Κούρτσακ και το ορχιστρικό σύνολο Συμφωνία Βαρσόβια.

Ήταν ακόμη μία άρια από τη δεύτερη πράξη του Γουλιέλμου Τέλου, στην οποία ακούσατε και την περίφημη άρια «Sombre Forêt», που θυμίζει λίγο μία όπερα του Ραμό, και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Τζοακίνο Ροσίνι. Με το εν λόγω έργο, τον Γουλιέλμο Τέλο δηλαδή, στα 38 του, ο συνθέτης μας αποφασίζει να τερματίσει την καριέρα του στην όπερα, έχοντας γράψει εισάριθμα με τα χρόνια του έργα. Το 1829 επιστρέφει στην Πολόνια και δύο χρόνια αργότερα γράφει 6 μέρη από το Stabat Mater, το οποίο θα ολοκληρώσει το 1841, με το έργο να γνωρίζει αντίστοιχη επιτυχία με τις οπερές του. Από την πρώτη του παρουσίαση στην Salle Ventadour του Παρισιού το 1842, το Stabat Mater προκάλεσε τον ενθουσιασμό του κοινού. Αν και ο Βάγνερ και ορισμένοι γερμανοί κριτικοί βρήκαν τη μουσική του πολύ κοσμική για ένα ιερό τέτοιο θέμα, η υπόλοιπη Ευρώπη δεν δίστασε να εκφράσει την απόλαυσή της και αγάπησε το έργο, κάτι που συμβαίνει ακόμη και μέχρι σήμερα. Μέχρι το τέλος της εκπομπής λοιπόν ακούμε το πρώτο μέρος, Stabat Mater Dolorosa. Οι σολίστ που συμμετέχουν στην ηχογράφηση που θα ακούσετε είναι η Άννα Νετρέμπκο, Ιλντεμπράντο Νταρκάντζελο, Τζόις Ντιντονάτο και Λόρενς Μπράουνλι. Η ορχήστρα και η χορωδία της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας διευθύνεται από τον Αντώνιο Παπάνο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος Stabat Mater Dolorosa του Stabat Mater του Τζοακίνο Ρωσίνη, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Του Σολίστ και την χοροδία και ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας Αγίας Κικιλίας διεύθυνε ο Αντώνιο Παπάνο. Όπως ανέφερα και προηγούμενα, με τον Γουλιέλμο τέλος στα 38 του χρόνια ο συνθέτης αποφασίζει να τερματίσει την καριέρα του στην όπερα. Έχει πλέον χρόνο να αφιερωθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πάθη του, το φαγητό, αλλά για αυτό το σημαντικότατο κεφάλαιο της ζωής του θα μιλήσω στην αυριανή τελευταία και πανηγυρική εκπομπή. Προς το παρόν σας αφήνουμε, αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας. Κλασικά τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά το Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του, αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Η Κριστίνα Τριβούλτσιο δεν ήταν προορισμένη για μια περιπετειώδη ζωή, αλλά αυτήν ακριβώς έζησε. Το 1824, αφού έχασε τον πατέρα της, αυτή η πλούσια γοητευτική κληρονόμος από το Μιλάνο παντρεύτηκε έναν πρίγκιπα. Χώρισαν λίγα χρόνια αργότερα. Η Κριστίνα εντάχθηκε σε μια οργάνωση των Καρμπονάρων. Οι Καρμπονάροι ήταν μυστικές επαναστατικές οργανώσεις, εταιρείες, που έδρασαν τον 19ο αιώνα στην Ιταλία με στόχο την απελευθέρωση της χώρας. Οι Ιταλοί Καρμπονάροι επηρέασαν πολλές άλλες επαναστατικές ομάδες στην Ισπανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία, καθώς και τη Φιλική Εταιρεία, που έθεσε τις βάσεις της ελληνικής ανεξαρτησίας. Η συμμετοχή της Κριστίνα στην οργάνωση των συνωμοτών μαθεύτηκε και προκάλεσε σκάνδαλο στη Μιλανέζικη ελίτ. Αναγκάστηκε να διαφύγει στο Παρίσι. Εκεί η Κριστίνα γνώρισε τον Λίστ, τον Γερμανό ποιητή Χάινριχ Χάινε, τη Ζορ Σαντ και τον Γάλλο ιστορικό Ογκουστέν Τιερί, με τους οποίους ανέπτυξε στενές σχέσεις. Ήταν σαγηνευτική και ερωτεύσιμη. Στις Ιταλικές Επαναστάσεις του 1848 οργάνωσε ένα τάγμα με στρατιώτες που πολέμησαν στην εξέγερση των Μιλανέζων εναντίον των Αυστριακών. Την ήθελαν ως διοικητή τους. Η Επανάσταση όμως απέτυχε. Η ίδια διέφυγε στο εξωτερικό, στην Αθήνα.

την Αθήνα, έφυγε το 1850 προς τα παραλία της Τουρκίας, μαζί με πολλούς Ευρωπαίους πρόσφυγες. Ήθελε να ξεχάσει το παρελθόν, τις μέρες που πέρασε στη Ρώμη, περιθάλπτοντας τραυματίες στρατιώτες. Έζησε αυτοεξόριστη στην Τουρκία για 8 χρόνια πριν επιστρέψει στην Ιταλία το 1856. Στην Ιταλία συνεργάστηκε με τον πολιτικό Καμίλιο Μπένσο για την Ιταλική Ενοποίηση που επιτεύχθηκε το 1861, οδηγώντας την Ένωση διαφορετικών κρατών της Ιταλικής Χερσονήσου στο ενιαίο κράτος της Ιταλίας. Τα χρόνια που βρισκόταν μακριά από την πατρίδα της, ταξίδεψε στη Συρία, το Λίβανο και την Παλαιστίνη. Η Κριστίνα δημοσίευσε αναφορές των εμπειριών της στην Ανατολή. Μια πολύ διαφορετική ματιά από αυτή των ανδρών περιηγητών και των λεγεωνάριων που δημοσίευαν τις ταξιδιωτικές εμπειρίες τους. Το 1860 δημοσιεύθηκε το βιβλίο της «Κατάσταση των γυναικών και το μέλλον τους», όπου υποστήριξε, τονίζω στα μέσα του 19ου αιώνα, ότι ο λόγος που οι γυναίκες αποδέχονται τις καταπιεστικές και υποτιμητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν, είναι επειδή στερούνται εκπαίδευσης. Γιατί όμως μιλώ για την Κριστίνα Τριβούλτσιο? Όταν ζούσε στο Παρίσι, το Μάρτιο του 1937, διοργάνωσε μια τριήμερη φιλανθρωπική εκδήλωση για τους πρόσφυγες του Ιταλικού πολέμου της Ανεξαρτησίας. Έπεισε πολλούς διάσημους καλλιτέχνες να δωρήσουν έργα τους εν υπόγραφα για να βγουν σε δημοπρασία. Πίνακες, παρτιτούρες και ποίηματα. Η εκδήλωση είχε τεράστια επιτυχία. Το αποκορύφωμα ήταν την τελευταία ημέρα που έπαιξαν οι δύο πιο διάσημοι πιανίστες εκείνης της εποχής. Ο καθένας είχε το δικό του φανατικό κοινό. Είχαν κληθεί για μια μεταξύ τους αναμέτρηση ώστε να αποδειχθεί ποιος ήταν ο καλύτερος. Οι εφημερίδες εκείνες τις μέρες συνέκριναν την αναμέτρησή τους με τη μάχη μεταξύ Ρώμης και Καρχιδόνας. Αυτή έμελε να γίνει η πιο διάσημη μονομαχία δεξιοτεχνίας στην ιστορία του πιάνου. Σε ένα πιάνο Ερράρ που η Κριστίνα αγόρασε ειδικά για αυτή την εκδήλωση. Σε εκείνο το πιάνο, εκείνο το απόγευμα, αναμετρήθηκαν ο Φραντς Λίστ και ο Ζίγκισμοντ Τάλμπεργκ. Στο τέλος της αναμέτρησης, ενώ όλοι περίμεναν η Κριστίνα να ανακηρύξει τον νικητή, εκείνη διπλωματικά είπε τα εξής: «Ο Τάλμπεργκ είναι ο καλύτερος πιανίστας στον κόσμο. Ο Λίστ είναι μοναδικός». Αυτός ο ανταγωνισμός είχε ξεκινήσει πριν από καιρό. Στην τρυφερή ηλικία των 10 και οι δύο επίδοξοι ακόμη πιανίστες ταξίδεψαν στο Βερολίνο για να σπουδάσουν πιάνο, αλλά δεν είναι σαφές αν συναντήθηκαν τότε. Καθ' όλη τη διάρκεια της εφηβείας τους εμφανίζονταν στις αίθουσες συναυλιών της Βιέννης και του Λονδίνου, καθώς και στα σαλόνια του Παρισιού. Μέχρι τα 20 τους, το κοινό σε όλη την Ευρώπη είχε αρχίσει να λατρεύει τον έναν ή τον άλλον. Ακόμη και οι πιο διάσημοι μουσικοί και συνθέτες άρχισαν να διατυπώνουν τις προτιμήσεις τους. Για τον Λίστ, λίγο πολύ η εκτίμηση που του είχαν είναι γνωστή. Για τον Τάλμπεργκ όμως, τι έλεγαν? Η Κλάρα Σούμαν, μια από τις πιο διακεκριμένες πιανίστρες της εποχής της, έγραψε: «Τη Δευτέρα, ο Τάλμπεργκ μας επισκέφθηκε και έπαιξε υπέροχα στο πιάνο μου. Πιο ολοκληρωμένη τεχνική από τη δική του δεν υπάρχει. Και πολλά από τα εφέ του στο πιάνο συναρπάζουν τους γνώστες. Δεν αστοχεί ούτε σε μία νότα. Τα περάσματά του μπορεί να συγκριθούν με σειρές μαργαριταριών και οι οκτάβες του είναι οι πιο όμορφες που έχω ακούσει ποτέ. Ακόμη και ο Σοπέν παραδέχθηκε ότι ο Τάλμπεργκ παίζει εξαιρετικά. Το ίδιο και ο Μέντελσον. Ο Ρόμπερτ Σούμαν είπε για τον Τάλμπεργκ: είναι θεός όταν κάθεται στο πιάνο. Πέρα από λαμπρός πιανίστας, ήταν ένας όμορφος, καλλιεργημένος και διαθέσιμος άντρας. Καλές προϋποθέσεις για μια μεγάλη καριέρα. Η τεχνική του απαράμιλη χρησιμοποιούσε σε συνδυασμό με το πεντάλ του πιάνου τους αντίχειρές του στο μεσαίο τμήμα του κλαβιού όπου έπαιζε κάποιο θέμα, ενώ συγχρόνως τα υπόλοιπα δάχτυλα κινούνταν στις ψηλές και τις χαμηλές νότες σαν να έπαιζε με τρία χέρια. Οι άνθρωποι συνήθιζαν να στέκονται έκπληκτοι όρθιοι στις καρέκλες τους για να δουν πώς το έκανε. Ένας δημοφιλής σκητσογράφος της εποχής τον απεικόνισε σαν να έχει 10 χέρια. Όταν ο Λίστ έφυγε από το Παρίσι τη δεκαετία του 1830 για οικειοθελή εξορία στην Ελβετία, παίρνοντας μαζί του την παντρεμένη κοντέσα Μαρί Νταγκρού, ο Τάλμπεργκ βρήκε ευκαιρία και έφτασε γρήγορα στο Παρίσι για να πάρει τη θέση του ως ο νούμερο ένα πιανίστας. Μόλις ο Λίστ επέστρεψε το 1836,
εξακολουθώντας να αντιμετωπίζει μάλλον εχθρικές αντιδράσεις επειδή είχε φύγει με μια παντρεμένη γυναίκα, δημοσίευσε μια σκληρή, υποτιμητική κριτική για τον Τάλμπεργκ. Και βέβαια προκάλεσε την αναμενόμενη απάντηση από τους υποστηρικτές του Τάλμπεργκ. Κοινοί φίλοι προσπάθησαν να σβήσουν τις φλόγες, προτείνοντας να δώσουν ένα ρεσιτάλ μαζί. Ο Τάλμπεργκ απάντησε υπεροπτικά: «Δεν μου αρέσει να παίζω με συνοδεία». Αυτό έως ότου τους έπεισε να εμφανιστούν στην ίδια σκηνή η Κριστίνα Τριβούλτσιο.

Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 23ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά άγνωστα, το κονσέρτο στη Φάε Λάσσονα του Ζίγκισμοντ Τάλμπερκ, ένα έργο που έγραψε στα νιάτα του όταν ήταν 19 ετών. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να σας μεταφέρω στην ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής, κατά την οποία ήταν πολύ δημοφιλής η μελωδίες από τις ιταλικές όπερες. Και ο Τάλμπερκ μετέγραψε αρκετές από αυτές, άλλες ως φαντασίες και άλλες απλές μεταγραφές για πιάνο. Μια τέτοια μεταγραφή του Τάλμπερκ για σόλο πιάνο της πασίγνωστης άριας «Καστατίβα» από την Όρμα του Μπελίνη θα παίξει τώρα ο Φραντσέσκο Νικολόζη. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

ήταν η μεταγραφή για σόλο πιάνο του Sigismund Thalberg της αρίας Καστατίβα από την Όρμα του Μπελίνη. Από ηχογράφηση του 1994, ερμηνευμένη από τα δάχτυλα του Φραντσέσκο Νικολόζη. Η πιο αργή και πιο αισθαντική από όλες τις ηχογραφήσεις αυτής της μεταγραφής του Thalberg. Και ήρθε η στιγμή για το κονσέρτο για πιάνο του Sigismund Thalberg, έργο που έγραψε στα 19 του. Το μοναδικό κονσέρτο για πιάνο που συνέθεσε σε ολόκληρη τη ζωή του. Ένα έργο με φανερή την επιρροή από τον Βέμπερ και τον Χούμελ. Γραμμένο στη Φαελάσσονα, όπως τα ρομαντικά κονσέρτα των σύγχρονών του, Σοπέν και Χένσελτ. Όχι όμως τόσο γνωστό. Ένα έργο με όμορφες μελωδίες και απαιτητικά δεξιοτεχνικά μέρη. Το κονσέρτο ξεκινά με μια μακρά ορχιστρική εισαγωγή όπου παρουσιάζονται και τα δύο θέματα. Και ύστερα αναλαμβάνει τον πρώτο ρόλο το πιάνο. Θα διακοσμήσει και θα αναπτύξει αυτά τα θέματα. Κονσέρτο για πιάνο στη Φαελάσσονα του Sigismund Thalberg. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας με σολίστ τον Howard Shelley. Μέρος πρώτο, Allegro Maestoso.

ήταν το πρώτο μέρος Allegro Maestoso από το κονσέρτο για πιάνο στη Φαελάσσονα του Sigismund Thalberg με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστ τον Howard Selley. Το δεύτερο μέρος είναι πολύ σύντομο, μόλις 3,5 λεπτά. Η ορχήστρα παίζει μια σύντομη εισαγωγή πριν τα φώτα πέσουν στο πιάνο. Μια τρυφερή μουσική που ξετυλίγεται παιγμένη αργά σαν νυχτερινό. Η ορχήστρα προσθέτει μερικά σχόλια καθώς το πιάνο παίζει σόλο για πολλά μέτρα αυτού του μέρους. Κονσέρτο για πιάνο στη Φαελάσσονα του Sigismund Thalberg. Μέρος δεύτερο, Adagio.

Ήταν το σύντομο δεύτερο μέρος Adagio από το κονσέρτο για πιάνο στη Φαελάσσονα του Sigismund Thalberg με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστ τον Howard Shelley. Το τρίτο μέρος είναι ένας χορός με μια όμορφη γραφή η οποία μετασχηματίζει τα δύο θέματα έως την κόντα. Η ορχήστρα αναλαμβάνει με ανυπομονησία να ολοκληρώσει αυτό το νεανικό έργο με έναν κατάλληλα λαμπρό διεγερθικό τρόπο. Rondo Allegro.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο στη Φαελάσσονα του Ζίγκισμουντ Τάλμπεργκ με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστ τον Χάουαρντ Σέλι. Έργο που ο Τάλμπεργκ έγραψε το 1830, σε ηλικία 19 ετών. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα μέρος από ένα έργο του Τάλμπεργκ που δεν είναι κονσέρτο για πιάνο. Οι περισσότερες συνθέσεις του Τάλμπεργκ ήταν για σολό πιάνο. Ωστόσο έγραψε μερικά έργα για βιολί και πιάνο, δύο όπερες, καθώς και ένα τρίο με πιάνο. Σε αυτό το έργο, το τρίο με πιάνο, μοιάζει να συνειδητοποιεί ότι οι υπερβολικές δεξιοτεχνικές επιδείξεις είναι ακατάλληλες στη μουσική δωματίου. Το έργο γράφτηκε το 1853. Στο δεύτερο μέρος, Andante Cantabile, το πιάνο κρατιέται εξ ολοκλήρου στο βάθος. Παράξενο για έναν συνθέτη που ήταν βιρτουόζος του πιάνου. Όλη η δράση είναι στα μέρη των εγχόρδων. Η γραφή φέρνει στο μυαλό τα έργα των Σούμπερτ και Σούμαν. Πρόκειται για ένα από τα πιο αισθαντικά και όμορφα μέρη έργου της ρομαντικής εποχής. Andante Cantabile, δεύτερο μέρος από το τρίο με πιάνο στη Λάμιζωνα του Ζίγκισμουντ Τάλμπεργκ, ερμηνευμένο από το Γκιόμπελ Τρίο, Berlin, από ηχογράφηση του 2020.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 23ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το κονσέρτο για πιάνο στη Φαελάσσονα του Ζίγκισμουντ Τάλμπεργκ. Και με αυτή την ευκαιρία μοιράστηκα μαζί σας τη μεταγραφή για πιάνο που έκανε ο Τάλμπεργκ στην Άρια Καστατίβα από την Όρμα του Μπελίνη και το αργό μέρος από το τρίο του με πιάνο στη Λαμίζωνα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Κάποιες φορές ένας καλλιτέχνης επιτυγχάνει ένα αστρικό επίπεδο φήμης και επιτυχίας κατά τη διάρκεια της ζωής του. Και ύστερα, μετά το θάνατό του, εξαφανίζεται. Το όνομά του εμφανίζεται μόνο σε λίγες γραμμές στην ιστορία της μουσικής. Ο συνθέτης, πιανίστας Ζίγκισμουντ Τάλμπεργκ, που έζησε από το 1812 ως το 1871, είναι μια τέτοια περίπτωση. Λατρεύτηκε από το κοινό και τους κριτικούς ως εισάξιος του Φραντς Λίστ. Όμως σήμερα είναι γνωστός μόνο στους σπουδαστές της μουσικής ιστορίας και όσους αναζητούν ξεχασμένα διαμάντια στο πιανιστικό ρεπερτόριο. Ο Τάλμπεργκ αποσύρθηκε τη δεκαετία του 1860, πλούσιος από τις αναρρύθμιτες συναυλίες και τα ρεσιτάλ που έδωσε από την Ευρώπη ως την Αμερική. Τα τελευταία του χρόνια τα πέρασε καλλιεργώντας αμπελώνες στο νέο του σπίτι στο Ποσίλιπο, στην Νάπολη, στην Ιταλία. Περιέργως, στο σπίτι του δεν υπήρχε πιάνο. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

Κλασικά τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, το πιάνο έχει σχεδόν την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Ο ήχος είναι πιο λαμπερός σε σχέση με το παρελθόν, με περισσότερες διακυμάνσεις στις εντάσεις και σε ποιότητες ήχου, συνεπώς μεγαλύτερες δυνατότητες έκφρασης. Και πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην πλειοψηφία τους οι συνθέτες του ρομαντισμού συνθέτουν για πιάνο, ακόμα και όταν δεν είναι το μουσικό όργανο το οποίο παίζουν οι ίδιοι σολιστικά. Επιπλέον, όπως και τα τραγούδια για φωνή και πιάνο, χορή, φαντασίες, ιμπροπτού, αλλά και οι προσωπικές μουσικές εκφράσεις σε συνθέσεις μικρής διάρκειας, είναι η μουσική που ψυχαγωγεί τις κοινωνικές τάξεις που έχουν στο σπίτι τους σαλόνι. Γιατί πιάνο υπάρχει σχεδόν σε κάθε σαλόνι τους. Και έτσι, ίσως, σε εισαγωγικά, οι μικρές συνθέσεις είναι συχνά για τους συνθέτες η πιο σίγουρη πηγή εισοδήματος. Όμως αποκαλύπτουν τις πιο λεπτές εκφάνσεις του ρομαντισμού. Αγαπημένε φίλε, έχω γράψει 13 κομμάτια για σόλο πιάνο, σου έχω μιλήσει για αυτά. Κάθε κομμάτι έχει τον δικό του τίτλο, αλλά δεν έχω σκεφτεί ακόμα τον τίτλο για τον κύκλο. Γράφει ο Αντωνίν Ντβόρζακ την άνοιξη του 1889 σε φίλο του. Ο 48χρονος Ντβόρζακ, μετά από μία δεκαετία περίπου καλλιτεχνικής επιτυχίας και αρκετά ικανοποιητικής εμπορικής επιτυχίας, εδώ και 2 χρόνια δεν δέχεται παραγγελίες και είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Συνθέτει μουσική κυρίως για τον εαυτό του. Και αυτή την άνοιξη μέσα σε 2 μήνες έχει βάλει σε νότες για μουσική μικρής διάρκειας μνήμες ίσως από το παρελθόν του. Είχε προετοιμάσει και τον εκδότη του Σίμροκ για αυτές τις συνθέσεις. Θέλω να δημιουργήσω ποίηση με μουσική όπως ο Σούμαν, χωρίς όμως να μοιάζουν σουμανέσκ, δηλαδή με τη μουσική του. Ο εκδότης Σίμροκ αποδέχεται αμέσως τις συνθέσεις του Ντβόρζακ και μάλιστα για να εξασφαλίσει το μέγιστο κέρδος τις χωρίζει. Θα πουληθούν σε 3 τεύχη. Όσο για τον τίτλο, οι συνθέσεις του Αντωνίν έχουν εξωμουσικό περιεχόμενο από τον τίτλο του σε κάθε μια ξεχωριστά. Δεν λένε όμως μια συγκεκριμένη ιστορία. Είναι περισσότερο η έκφραση διαθέσεων όσων υπαγορεύει ο τίτλος με μουσική. Είναι poetic και ναλάτι, ποιητικές διαθέσεις.

Από τη συλλογή 13 ποιητικές διαθέσεις, όπως 85 του Αντωνίν Τβόρζακ, ακούσαμε την έκτη σύνθεση, Αναπόλυση, με τον Life Ove Antsnes. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθήρεται. Σήμερα ανοίγουμε τον κύκλο των συναντήσεών μας με έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε ένα ευαίσθητο και σημαντικό όργανο, την καρδιά. Ο Στρατής Πατακός είναι ο κορυφαίος Έλληνας καρδιοχειρουργός με πολυετή καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εδώ και αρκετές δεκαετίες στέκεται στο πλάι πολλών ασθενών, πραγματοποιώντας χιλιάδες επεμβάσεις καρδιάς με ίσως το μεγαλύτερο αριθμό στην Ελλάδα, αν όχι και στην Ευρώπη. Και κάθε μία από αυτές με την ίδια σοβαρότητα, τον ίδιο σεβασμό προς τη ζωή. Μαζί θα μιλήσουμε για την ευθύνη της ιατρικής, τη δυσκολία, τη μαγεία και την ηθική της, για το πώς το επιστημονικό έργο γίνεται βιωμένη εμπειρία ζωής, για τις θυσίες και τα διδάγματα που κρύβονται πίσω από κάθε απόφαση που παίρνει κανείς σε μια αίθουσα χειρουργείου, αλλά και πέρα από αυτή. Γιατί η καρδιά δεν είναι μόνο ένα όργανο, είναι συμβολικό κέντρο του θάρρους, της εμπιστοσύνης, του φόβου και της ελπίδας. Κύριε Πατακέ, καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα και τα Ευγενή Μέταλλα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ολυμπίτη, και για μένα είναι μια χαρά και τιμή, γιατί δεν σας το κρύβω ότι όταν περνάς όλο το χρόνο στο χειρουργείο, στιγμές σαν και αυτή είναι στιγμές αξιολόγηση και του εαυτού μας ακόμα, και πραγματικά την ευκαιρία που μου δίνεται να επικοινωνήσω με τους ακροατές μας, αλλά και για μια έτσι εσωτερική ανασκόπηση μου είναι πολύ σημαντική, οπότε σας ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Θα σας ζητήσω να μας συστηθείτε αναφέροντάς μας συνοπτικά τους κύριους σταθμούς της ζωής σας.
1: Πολύ ευχαριστώ. Γεννήθηκα στον Πολυχνίο της Μυτιλίνης, ένα χωριό ωραιότατο τότε. Τότε ήταν δήμος 10.000 κατοίκων, τώρα έχει αιμορραγήσει τόσο σημαντικά που δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Τότε είχε 3 δημοτικά σχολιά, να φανταστείτε. Είχε τα πάντα. Ήταν μια μικρή πόλη που έσφιζε από χαρά και ζωή και παραγωγικότητα ελιάς, ψαριού, τυροκομικών και τα πάντα. Γεννήθηκα λοιπόν στο Πολυχνίτο της Λέσβου. Έκανα εκεί τα μαθητικά μου χρόνια, τα γυμνασιακά. Στην τελευταία τάξη του Λυκείου εξορίζεται ο καθηγητής της φυσικής για πολιτικούς λόγους και εγώ μένω μετέωρος. Κατεβαίνω στη Μυτιλίνη που 23 Οκτωβρίου μπαίνω στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Αριστούχων Γυμνασιοπαίδων. Την επόμενη χρονιά στην

0: Ιατρική Αθηνών. Μετά από 6 χρόνια τελειώνω την ιατρική, κάνω μέσος το διδακτορικό μου, στρατιωτικά, αγροτικά, όλα όπως ορίζει ο νόμος, αλλά το όνειρο το δικό μου ήταν η Αμερική. Έτσι λοιπόν, αφού έχω ήδη παντρευτεί ετών 23 και έχω αποκτήσει ήδη 2 παιδιά, στην ηλικία των 32 ετών φεύγω στην Αμερική, όπου παραμένω 9 χρόνια, με το σημαντικότερο ότι μαθαίνω ότι για να κάνεις καλή καρδιοχειρουργική πρέπει να επαναλάβεις τη γενική χειρουργική, οπότε ήμουν 39 ετών και ακόμα ειδικευόμενος. Γυρίζω στην, έκανα γενική χειρουργική και καρδιοχειρουργική ξανά στην Αμερική και 39 ετών επιστρέφω στο Υγεία 16 Φεβρουαρίου του 1991, όπου σε 10 μέρες κλείνω 35 χρόνια στο θεραπευτήριο. Οπότε και για μένα είναι μια ιστορική στιγμή αυτή τη στιγμή, απολογισμού.
1: Απολογισμού. Όταν εργάζεστε καθημερινά στο όριο της ζωής, αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε την ίδια τη ζωή?
0: Βέβαια. Διότι όταν κάθε μέρα βλέπεις το τέλος της ζωής, πόσο εύκολο μπορεί να είναι, είναι μια πραγματικά καθημερινή, ένα καθημερινό δεδομένο ότι η ζωή είναι κάτι πεπερασμένο και σου δίνει 2 όψεις αυτής της ερώτησης. Απ' τη μια να την εκτιμήσεις δεκαπλάσια και απ' την άλλη να καταλάβεις το πεπερασμένο και να αισθανθείς την ταπεινότητα ότι είναι ένας κύκλος ο οποίος όποιος και να είναι αυτός τελειώνει. Και αυτό το τελειώνει, το ζεις καθημερινά και μαθαίνεις να το τιμάς, να το σέβεσαι και δίνεις πραγματικά την τιμή και την αξία που χρειάζεται.
1: Η καρδιά είναι για εσάς μόνο όργανο ή και σύμβολο?
0: Αυτή ήταν μια ωραία συζήτηση που κάναμε κάποτε με την Κική Δημουλά, την αείμνηστη, ώρες ολόκληρες. Και επειδή έχει ημνηθεί από τους ποιητές, τους ζωγράφους, τους ανθρώπους της τέχνης και του λόγου σαν σύμβολο, ο έρωτας, η αγάπη, τα πάντα μέσα από μια καρδούλα εκφράζονται. Για μένα όμως μετά από 35 χρόνια που τη συναστρέφομαι, θα έλεγα και τη λέξη δυστυχώς. Είναι όργανο, είναι μια μυϊκή αντλία η οποία με κρατά στη ζωή. Σε αυτή τη μυϊκή αντλία αφιέρωσα τη ζωή μου. Προσπάθησα να τη μάθω και να με μάθει όσο περισσότερο μπόρεσε, γιατί η καρδιά δεν μαθαίνεται ποτέ. Είναι ένα δύσκολο όργανο. Και σαν φυσιολογία και σαν ανατομία είναι δύσκολο. Πόσο μάλλον σαν συνέστημα στους ποιητές. Οπότε δεν σας το κρύβω ότι είναι ένα όργανο το οποίο θέλει σεβασμό όμως και πραγματικά την τιμή που της αξίζει.
1: Τι σημαίνει να κρατάς μία καρδιά στα χέρια σου σε υπαρξιακό επίπεδο?
0: Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση υπό την έννοια ότι αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή ότι δεν κρατάς ένα όργανο μόνο, αλλά κρατάς το κέντρο της ζωής. Αυτό σου δημιουργεί μια υπέρτατη αίσθηση ευθύνης. Οπότε και από συναισθηματική πλευρά κρατάς την καρδιά του άλλου. Απ' την άλλη όμως αυτό σε γεμίζει από μια υπευθυνότητα, από σκέψεις διάφορες, ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα η καρδιά του είναι σταματημένη αυτή τη στιγμή και οι συγγενείς, η οικογένειά του, οι φίλοι του μου έχουν δώσει αυτή την privilege, αυτή την τιμή να κρατώ αυτή την καρδιά στα χέρια μου, να κρατώ τη ζωή του βασικά, και αυτό να με ταπεινώνει ακόμα περισσότερο και να μου γεμίζει ευθύνη. Έτσι σε υπαρξιακό επίπεδο είναι κάτι που θέλεις να ανταποδώσεις την εμπιστοσύνη που σου έδειξε αυτός ο άνθρωπος με αγάπη και προσφορά.
1: Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος μαθαίνει περισσότερα από τη ζωή ή από την εγκύτητα με το θάνατο?
0: Είναι μια ερώτηση που διακονώ 35 χρόνια. Μαθαίνεις κάθε μέρα από τη ζωή. Η ζωή κάθε μέρα σε διδάσκει. Ξυπνάς το πρωί και το βράδυ που πας να ξανακοιμηθείς έχεις πάρει ένα μάθημα. Έχεις πάρει ένα μάθημα ότι αυτός τελικά δεν ήταν φίλος. Αυτός τελικά είχε μια ψυχή πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έδειχνε. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν δίπλα μου και δεν το πήρα χαμπάρι. Έτσι κάθε μέρα παίρνεις από τη ζωή μαθήματα. Αλλά η εγκύτητα με το θάνατο είναι και αυτός ένας θησαυρός γνώσεων. Μαθαίνεις δηλαδή ότι αυτή η εγκύτητα με το θάνατο σε κάνει να φιλοσοφείς περισσότερο. Σε κάνει δηλαδή να σκέφτεσαι ότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή πρέπει να είναι ό,τι καλύτερο είναι, διότι η ευρυενή μέρα είναι απρόβλεπτη, ο θάνατος είναι κοντά και είναι ευκαιρία κανείς να φιλοσοφεί θετικά για τη ζωή. Δεν σας το κρύβω και δεν ξέρω αν πρέπει να... Είχα την τύχη ή και την ατυχία μπορώ να πω, να είμαι στην τελευταία ώρα 2 πολύ μεγάλων Ελλήνων και όταν ήμουν δίπλα τους, δεν ήμουν γιατρός τους, αλλά έτυχε να έχω το διπλανό ασθενή και να μπω στο δωμάτιο που ήταν ο μέγιστος, από τους μέγιστους των Ελλήνων, σε όνομα, σε προσφορά κτλ. Και έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα, αυτή είναι η τελευταία του ώρα. Και εγώ κάθομαι δίπλα του, όταν δίπλα του έχουν καθίσει η μισή Φίλιος, έχει μιλήσει με τον Κένεντι, έχει φάει με τον Κένεντι, έχει πάρει αποφάσεις που αφορούν τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή όμως είναι η τελευταία του μισή ώρα. Δεν έχω καμιά σχέση με αυτόν, δεν είμαι γιατρός του, δεν είμαι θεράπων γιατρός και αυτό με απελευθερώνει από τις σκέψεις του γιατρού, αλλά με εμπλουτίζει με τις σκέψεις του ανθρώπου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία μισή ώρα ενός ανθρώπου που έγραψε μια ιστορία.
1: Και φτάνει στο τέλος της διαδρομής του.
0: Και αυτή τη στιγμή σε μισή ώρα δεν θα υπάρχει.
1: Φοβερό συνέστημα. Στο χειρουργείο ο χρόνος αποκτά άλλη πυκνότητα, κύριε Πατακή. Πώς βιώνετε το χρόνο εκεί, ως πίεση ή ως απόλυτη συγκέντρωση?
0: Είναι, αν μιλώ για την καρδιοχειρουργική, γιατί αυτή με συντρόφευσε, θα μπορούσα να μιλώ ώρες για αυτό το συνέστημα. Είναι τόσο μεγάλη η πίεση του νέου καρδιοχειρουργού που θα ήθελα, αν τελειώσω σύντομα τη διαδρομή μου, να μπορούσα να αφιερώνω το χρόνο μου δίπλα σε έναν καρδιοχειρουργό που κάνει τις πρώτες 10 εγχειρήσεις του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το συνέστημα αυτού του γιατρού που κάνει τις πρώτες 10 εγχειρήσεις. Ήταν ειδικευόμενος, η κοινωνία του έδωσε ένα πτυχίο τώρα που του λέει είσαι καρδιοχειρουργός και πας να κάνεις την πρώτη εγχείρηση καρδιάς. Ειλικρινά, αν κάτι θα ήθελα να κάνω, να είμαι δίπλα του, να κουβεντιάζουμε και να του λέω τι θα έκανα εγώ. Γιατί πραγματικά στην αρχή ο χρόνος στον άνθρωπο που αρχίζει τη συνδρομή είναι πίεση. Είναι η πίεση της απόφασης αν είναι σωστή, η πίεση αν θα το κάνω τόσο γρήγορο όσο πρέπει. Μετά όμως με την εμπειρία γίνεται μια αίσθηση ευθύνης και μια αίσθηση ότι το κατέχω το θέμα, θα κάνω το καλύτερο, δεν θα είναι πάντα αρκετό και αυτός ο χρόνος τον προσπαθείς να τον κάνεις όσο πιο δημιουργικό γίνεται, όσο πιο παραγωγικό γίνεται και όσο πιο θετικό για τον ασθενή αυτό.
1: Γιατρέ, υπάρχουν στιγμές απόλυτης σιωπής μέσα σας πριν από μια κρίσιμη απόφαση? Τι ρόλο παίζει αυτή η εσωτερική σιωπή στην ευθύνη?
0: Αυτή η σιωπή είναι υπαρκτή. Στην καρδιοχειρουργική είναι η σιωπή των δευτερολέπτων. Δεν έχεις πολύ χρόνο. Ξέρεις ότι η καρδιά είναι σταματημένη και ότι μετά από μία, δύο, τρεις, τέσσερις μαξ ώρες πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να αναπάσεις να παίρνεις ευθύνες, οι οποίες παρόλο που υπάρχει δίπλα συνεργάτες κτλ. Κτλ. Υπάρχει μια απόλυτη εσωτερική σιωπή για δευτερόλεπτα που σου επιτρέπει να σκεφτείς θα πάω αριστερά ή θα πάω δεξιά. Αυτή η σιωπή είναι εκρηκτικού θορύβου, διότι ναι μεν κλείνεις τα πάντα, σκέφτεσαι, αλλά την ίδια στιγμή είναι μια στιγμή που απ' έξω αν τη δει κανείς είναι στιγμή σιωπής, είναι όμως εσωτερική, μια εσωτερική επιστράτευση που πραγματικά είναι και παραγωγική. Και έτσι όντως υπάρχει αυτή η εσωτερική σιωπή.
1: Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι ο γιατρός καλείται να πάρει αποφάσεις που κανονικά δεν ανήκουν στον άνθρωπο αλλά στη φύση?
0: Ναι, ναι. Η φύση κάνει τη δουλειά της. Η φύση μας φέρνει στον κόσμο. Βέβαια με τα λάθη της κάνει γονιδιακά λάθη, λάθη εγγενετής, λάθη που συμπλέουν μετά με τις δικές μας κακές αποφάσεις, διατροφής, βίου κτλ. Έτσι λοιπόν η φυσική πορεία του ανθρώπου είναι γεμάτη με λάθη και με κινδύνους. Είναι κίνδυνη γονιδιακή γιατί γεννηθήκαμε να έχουμε υψηλή χοληστερίνη, σόνη και καλά. Είναι λάθη που εμείς τα δώσαμε στη φύση γιατί εμείς τρεφόμαστε με λύπη και λιπαρά συνέχεια. Ό,τι και να είναι όμως, η φύση κάνει την πορεία της. Τι κάνει, πάει και βουλώνει ας πούμε τις αρτηρίες. Εγώ η εκπαίδευσή μου είναι να πάω να παρέμβω στη φύση και να κάνω αυτό που πρέπει, αυτό που με επιτάσσει η επιστήμη. Βέβαια δεν μπορούμε να μπούμε ανεξάρτητα και ανεξέλεγκτα. Πρέπει να πούμε αυτό που διαθέτουν σε guidelines. Υπάρχουν τα όρια τα οποία εγώ μπορώ να μπω στα όρια τα οποία είναι όρια ήθους, ηθικής, διότι δεν σας το κρύβω. Σε μια άλλη εκπομπή θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες για το τι πολλές φορές θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει η ιατρική, αλλά εγώ δεν θα ήθελα στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, τις τελευταίες τους ώρες δεν πρόσφερα αυτά που έλεγε η ιατρική, γιατί το δικό μου ήθος θα έλεγα ότι ο πατέρας μου και η μητέρα μου πρέπει να φύγουν ήρεμοι, μάλιστα, ούτε διασωληνωμένοι, ούτε στην εντατική, ούτε με τραχειοστομία, ούτε με τεχνητό νεφρό. Αλλά αυτό μπορώ να το αποφασίσω μόνο για τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και τον εαυτό μου. Για κανέναν άλλον.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι μια πραγματικά ένα πολύπλοκο θέμα το οποίο η κάθε οικογένεια, ο κάθε ασθενής είναι καλά να το λύνει μόνος του και να έχει τις αποφάσεις του.
1: Όταν λέτε να είσαι με τον ασθενή σαν αδελφός, αναφέρεστε σε έναν ηθικό κανόνα της ιατρικής ή σε έναν τρόπο ύπαρξης μέσα στη σχέση με τον άλλον?
0: Όταν λέω να είσαι σαν αδελφός με τον ασθενή, είναι κάτι πολύ πιο απλό. Είναι ότι εγώ ή η οικογένειά μου, όταν έχουμε μια ασθένεια, θέλουμε αυτός που είναι δίπλα μας να αισθάνεται ότι είμαστε εμείς the one and the only, ότι είμαι μόνο εγώ ασθενής μες στο νοσοκομείο εκείνη τη στιγμή και θα είναι όλοι γύρω γύρω μου. Αυτή είναι η αδελφική, η μία όψη της αδελφικής ιατρικής είναι να βλέπω ένα γιατρό ο οποίος συμπλέει μαζί μου και συμμερίζεται η ενσυναίσθηση που είναι τώρα η λέξη της μόδας, συμμερίζεται τον πόνο μου και την αγωνία μου. Απ' την άλλη θα ήθελα να προσφέρω στον ασθενή το μέτρο της ιατρικής που θα πρόσφερα στον αδερφό μου. Να μην κάνω κάτι παραπάνω, ούτε κάτι πιο λίγο, επηρεασμένος από οτιδήποτε άλλο. Να κάνω δηλαδή το πρέπον. Και αυτό το πρέπον περνάει μέσα από την αδελφική σχέση.
1: Από όλες αυτές τις ζωές που διασταυρώθηκαν με τη δική σας στο χειρουργείο, υπάρχει μία μορφή που δεν έφυγε ποτέ από τη μνήμη σας? Με λίγα λόγια, έναν ασθενή, δύο ασθενείς που πάντοτε θα θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Να σας δώσω δύο παραδείγματα, ας πούμε. Ασθενείς που χειρουργούσα και μου είπαν ότι έκανε ανακοπή. Ήταν ένας ασθενής της τελευταίας εβδομάδας της ζωής του, τέτοια ήταν τα δεδομένα, τόσο κακή η καρδιά, τόσο κακά τα αγγεία, που κατάλαβα και εγώ ότι κάναμε ό,τι κάναμε, δεν πάει άλλο. Και έρχονται μέσα και μου λένε ότι, κύριε Πατακέ, τον ώρα που χειρουργούσα, κάνουμε καρδιακή αναζωγόνηση για μία ώρα και δεν απέδωσε απολύτως τίποτα. Ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει, είπα και εγώ, συμφώνησε ότι έχει τελειώσει το θέμα. Τέλειωσε το χειρουργείο, πήγα στην εντατική μονάδα. Βλέπω στο κρεβάτι του 12 πίεση. Λέω, να δεις, έφυγε ο ασθενής και βάλαν άλλον.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος είναι αυτός που έχει 12 πίεση? Ήταν ο ασθενής που είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι δεν πάει άλλο. Ο ασθενής αυτός έζησε 12 χρόνια, από το χωριό μου 15 χρόνια.
1: Μετά από
0: και έφυγε
1: αυτό το γεγονός,
0: από καρκίνο πνεύμονος. Η καρδιά του για τα επόμενα 15 χρόνια ήταν σαν να μην χειρουργήθηκε ποτέ. Αυτό είναι το ένα. Θα είναι δυνατόν να το ξεχάσω αυτό?
1: Φυσικά και όχι.
0: Ο δεύτερος ήταν, είχαμε να κάνουμε 4 εγχειρήσεις καρδιάς, αλλά 4, τον έβαλα Κυριακή, γιατί ξέρω ότι θα αρχίσουμε το πρωί και θα τελειώσουμε το βράδυ. Έδωσα 50% πιθανότητα να μην βγει από το χειρουργείο. Και η τέταρτη εγχείρηση ήταν επιπεπλεγμένη τόσο που χρειάστηκε να ξαναγίνει. Δηλαδή αυτός ο ασθενής υπέστη 5 εγχειρήσεις καρδιάς. Δηλαδή Guinness. Θεώρησα λοιπόν ότι δεν έχουμε υπερβεί τα ανθρώπινα όρια. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε 20 χρόνια αργότερα από Πάρκινσον και αυτοκινητιστικό δυστύχημα οδηγούσε, έφυγε έξω από το δρόμο κτλ. Πώς θα ξεχάσεις αυτό τον ασθενή που είναι Guinness?
1: Οπότε θα λέγατε ότι η καρδιά είναι ένα όργανο που πάντοτε θα σας εκπλήσει?
0: Ναι, είναι απρόβλεπτο. Λες εδώ θα πάνε όλα καλά και έρχεται κάτι που απειλεί τη ζωή του ασθενούς. Και έρχεται εδώ που έχει τρελάει τους συγγενείς ότι αυτός, αν δεν χειρουργηθεί, έχει μια εβδομάδα ζωής. Αν χειρουργηθεί, έχει 50% κινδύνου. Και χειρουργείται και δεν έχει καταλάβει εγχείρηση. Αυτό είναι πραγματικά. Έχουμε ορισμένα τέτοια Guinness καταρχήν. Έχουμε χειρουργήσει 4 αδέλφια, που δεν νομίζω να έχει υπάρξει στον κόσμο. 4 αδέλφια, bypass. Έχουμε χειρουργήσει πρόεδρο ρηβατικού συλλόγου, που 6 μήνες μετά με παίρνει και μου λέει ότι είναι στο Κιλιμάντζαρο. Έχουμε κάτι τέτοια τα οποία θα τα έχω πάντα στο μυαλό μου σαν σταθμούς και μνημεία. Είναι ο άρρωστος που ξεπερνάει και την ιατρική και την...
1: Τι σημαίνουν για σας αυτοί οι αριθμοί και το όριο του Guinness? Γιατί είναι αλήθεια ότι είναι εντυπωσιακό. Για εμάς που δεν είμαστε γιατροί, για εμάς που το ακούμε, είναι πολύ εντυπωσιακό, ειλικρινά. Αλλά τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που το βιώνει?
0: Σαν αριθμός, σαν απόλυτος αριθμός, τίποτα. Όταν όμως βιώνω καθημερινά τις περιπέτειες και τον πόνο των ανθρώπων, ο οποίος μετατρέπεται 99% σε χαρά και επιβίωση. Είναι μια καθημερινή, είναι ένα καθημερινό δεδομένο που σε εκπλήσει. Αλλά πάνω απ' όλα σε εκπλήσει ο ίδιος ο άνθρωπος, η δυνάμιση του ανθρώπου. Καμιά φορά ο πόνος του ανθρώπου είναι ένα... καμιά φορά με παρέες λέω ότι με τον Άινστάιν, που δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτό, τον εγκέφαλο του 20ου αιώνα, είχε πει ότι απέραντα είναι ο πόνος, είχε πει ότι απέραντα είναι το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Θα πρόσθετα ότι τρίτο απέραντο είναι ο ανθρώπινος πόνος. Γιατί από τότε που ήρθε ο άνθρωπος στη γη, αν μετρήσει κανείς το βαθμό πόνου, θα σκεφτεί ότι είναι κάτι το οποίο ο Άινστάιν έπρεπε να το προσθέσει σαν τρίτο. Έχει πονέσει πολύ ο άνθρωπος.
1: Μπορεί η ιατρική να υπάρξει χωρίς σχέση ή χωρίς σχέση χάνει το νόημά της?
0: Για μένα, αν η ιατρική φτάσει μια μέρα να βάζω τα δεδομένα στο κομπιούτερ και να μου βγάζει την αυτή το κομπιούτερ, ή ακόμα μην φτάσω μακριά, αν μπαίνω στο χειρουργείο και το κομπιούτερ έρχεται και καθοδηγεί ένα ρομπότ και μου κάνει μια ωραία πλαστική μητροειδούς. Εγώ νομίζω ότι το πλησίασμα, η εγκύτητα με τον άνθρωπο, αυτό που του κρατά στο χέρι, αν δεν υπάρχει, η ιατρική χάνει μεγάλο μέρος της σημασίας της. Αν δεν μπορείς να δεις τη γιαγιά με το τζεμπέρι που έφερε να χειρουργήσει το γιο της, και αν δεν μπορείς να δεις ότι κάτω από αυτό το τζεμπέρι είναι μια ψυχή, ό,τι πιο αγνό υπάρχει στην Ελλάδα, και να συναισθανθείς και να την πλησιάσεις, η ιατρική αυτή καθεαυτή δεν έχει το μεγαλείο που έχει.
1: Τι μαθαίνει ένας γιατρός για τον άνθρωπο όταν το συναντά στην πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής του?
0: Μαθαίνει ότι όποιος και να είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι ακριβώς αυτό που είπε πριν. Ότι αυτή η ιστορική φυσιογνωμία, αυτός στην τελευταία του στιγμή ή ακόμα τη στιγμή που ακόμα δεν έρχεται για να δει το γιατρό του, είναι αυτό που λέμε γυμνός. Έχει φύγει αυτό το μεγαλείο της θέσης του, της ισχύως του, και είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει το πρόβλημά του. Και εκείνη την ώρα βλέπεις τον πραγματικό άνθρωπο. Όπως επίσης βλέπεις και την πραγματική οικογένεια. Στο γιατρό φαίνεται η δεμένη οικογένεια, φαίνεται η οικογένεια που όλοι ζουν για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον παππού, για αυτό το γιο, για αυτό το παιδί με ειδικές ανάγκες. Και όταν το βλέπεις αυτό, είναι ένα μεγαλείο. Να βλέπεις δηλαδή στη στιγμή του πόνου το δέσιμο και το δόσιμο της οικογένειας στον άνθρωπο αυτόν.
1: Στις στιγμές απόλυτης αβεβαιότητας, τι είναι αυτό που σας κρατάει σταθερό, η γνώση, η εμπειρία ή κάτι το οποίο δεν ονομάζεται εύκολα και είναι καθαρά δικό σας?
0: Στα ελληνικά, all of the above. Σάπτε στα ελληνικά. Κοιτάξτε, ο κάθε γιατρός περνάει, φαντάζομαι, διάφορες στιγμές. Περνάει στιγμή που πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Περνάει στιγμές που λέει ότι έχω εμπειρία να τα αντιμετωπίσω όλα. Αλλά νομίζω ότι όσο προχωρά, βλέπει αυτό που ξαφνικά είναι εκείνο που δεν ήξερε, εκείνο που ήταν το απρόβλεπτο και εκείνο που κοιτάει κανείς ψηλά και λέει τώρα εδώ πήγαμε καλά, γιατί υπήρξε και από ψηλά κάτι. Δεν είμαι από αυτούς που τα βάζουν όλα ταμπέλα, γιατί ξέρω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του πεπιθήσεις. Γιατί αν θέλετε εδώ να σας πω, η δική μου αντίληψη είναι ότι οι άνθρωποι είμαστε σε δύο ομάδες. Η μία που πιστεύουμε σε έναν ύψιστο που λέγεται Θεός, ασχετά να τον προσεγγίζει ο καθένας από το δικό του προφήτη, και οι άλλοι που πιστεύουν ότι είμαστε ένα σύμπλεγμα χημίας. Δηλαδή μπήκε το άζωτο, το υδρογόνο, το αυτό, και έκανε τον Άινστάιν. Αυτές είναι οι δύο κοσμοθεωρίες. Σ' όποια και από τις δύο να ανήκεις, δεν έχεις παρά να γονατίζεις μπροστά στο μεγαλείο της ύπαρξής σου. Γιατί αν πιστεύεις ότι μας έφτιαξε κάποιος Θεός, γονατίζεις και λες Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Αν πιστεύεις ότι είμαστε ένα χημικό παρασκεύασμα, τότε γονατίζεις επί 10. Γιατί αν πιστεύεις ότι το υδρογόνο, το οξυγόνο, τον άνθρακα κάνανε Άλμπερτ Άινστάιν και Μόνικα Μπελούτσι, είσαι κάποιος που πρέπει επί 10 να είσαι γονατιστός και να λες σε ευχαριστώ.
1: Οπότε εδώ θέλω να σας κάνω μια πραγματικά πολύ προσωπική ερώτηση και αν θέλετε να μου την απαντήσετε, ποια είναι η σχέση...
0: Δεν υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντώ. Ίσα-ίσα που αυτές που θεωρούνται υποτίθεται προσωπικές, αυτές με διεγείρουν την απάντηση περισσότερο.
1: Χαίρομαι πολύ. Ποια είναι η σχέση ενός επιστήμονα, ενός γιατρού που στα χέρια του κρατάει την καρδιά ενός ανθρώπου, ποια είναι η σχέση του με τη θρησκεία, συγκεκριμένα η δική σας?
0: Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πριν. Θεωρώ ότι είμαστε σε δύο ομάδες. Ότι αυτοί που πιστεύουν ότι είμαστε μια χημική, ένα χημικό παρασκεύασμα, και οι δεύτεροι που πιστεύουμε ότι μας έφτιαξε ένα υπέρτατο «ον», ο Θεός. Αυτό με κάνει η καθημερινή αντίληψη ότι είμαστε κάτι πολύ μικρό και πολύ ταπεινό, με κάνει πάντα να πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πάνω από μένα. Mm-hmm. Η πνευματική μου δυνατότητα δεν επέτρεψε να ασχοληθώ ακριβώς με τα θρησκευτικά δεδομένα, αλλά μου έβαλε σε έναν δρόμο να πιστεύω ότι είμαι κάτι μικρό και πιστεύω σε κάτι ανώτερο. Οπότε εγώ το κερί που ανάβω, πρώτο που στο χειρουργείο, δεν τα ανάβω μόνο σαν θρησκευτική πράξη. Τα ανάβω σαν μια τελετή ταπεινότητας. Είμαστε κάτι πολύ λίγο και υπαγόμαστε κάτι που είναι πολύ ψηλά. Γι' αυτό και τις διαφορές μας τις θεωρώ ασήμαντες, πεπερασμένες, μην πω και τη λέξη ανόητες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστεύω ότι με ξεχωρίζει από ένα καθολικό αν το Άγιο Πνεύμα εκπαρεύεται εκ του Πατρός εκ του Υιού. Εμένα, σαν ένα γιατρό, δεν με ενδιαφέρει που εκπαρεύεται το Άγιο Πνεύμα. Εγώ θέλω να έρθει και να με φωτίζει. Γι' αυτό και οι πνευματικοί ηγέτες θα περίμενα να έχουν ενώσει τις εκκλησίες, γιατί από πού εκπαρεύεται το Άγιο Πνεύμα, εμένα τον πιστό δεν με αφορά.
1: Έχετε νιώσει ποτέ ότι η ιατρική δεν είναι μόνο επιστήμη, αλλά και ένας τρόπος να δίνουμε νόημα στο γεγονός ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πεπερασμένη? Στην πορεία σας δηλαδή, αισθανθήκατε ποτέ ότι η ιατρική σας βοήθησε να συμφιλειωθείτε με το όριο και το τέλος της ανθρώπινης ζωής?
0: Και βέβαια, γιατί μόνο που το ζεις καθημερινά, είτε στους δικούς σου ασθενείς, είτε του διπλανού κρεβατιού, αρχίζει να σε βοηθάει ότι η ζωή είναι κάτι πεπερασμένο. Ούτε μπήκα ποτέ για την μεταθάνατο ζωή και τα λοιπά. Αυτά αφορούν άλλους ανθρώπους. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι εφόσον είναι κάτι πεπερασμένο, μου δίνει μια φιλοσοφία προσέγγισης. Δηλαδή να προσφέρεις. Νομίζω αγάπη και η προσφορά είναι δύο λύσεις. Είναι στην ύπαρξή σου, δηλαδή, αν κάτσεις και σκεφτείς, είναι να γονατίσεις μπροστά που λέγεται ανθρώπινος, αυτό που λέγεται ανθρώπινος πόνος. Καθίσαμε εμείς να σκεφτούμε τους ανθρώπους που στον 110 όροφο στους δίδυμους πύργους απεφάσισαν να πηδήξουν στο κενό αντί να καούν. Εκεί θα ήθελα να γίνουν 100 παγκόσμια συνέδρια για την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων και πόσο δεν έχουμε προσφέρει στην ανθρώπινη ζωή. Δεν έχουμε προσφέρει σκέψη στον ανθρώπινο πόνο. Όταν ρίχνουμε μια βόμβα, όποιος και να τη ρίξει, όπου και να πέσει η βόμβα, εγώ δεν σταματώ ούτε στο πολιτικό ούτε στο θρησκευτικό δεδομένο. Δεν με νοιάζει ποιος έριξε τη βόμβα. Δεν είναι αυτό δική μου δουλειά. Ούτε αν είχε και δίκιο αυτός που την έριξε ή άδικο. Εγώ κάθομαι στο γεγονός ότι η βόμβα αυτή έπεσε σε μια οικογένεια και διαμέλυσε ένα παιδί. Το παιδάκι αυτό έζησε, αλλά του λείπει ένα χέρι και ένα πόδι. Καθίσαμε ποτέ να το σκεφτούμε αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν νομίζω ότι έχουμε σκεφτεί σε αυτό ποτέ. Λέμε, το παιδί έχασε ένα χέρι και ένα πόδι. Ετών 5. Καθίσαμε ποτέ να κάνουμε ένα παγκόσμιο συνέδριο να σκεφτούμε τι είναι γι' αυτό το παιδί αυτό? Αν θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε? Όχι. Και αυτό εμένα με θλίβει.
1: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα, σε μια κουβέντα με τον Στρατή Πατακό, τον κορυφαίο Έλληνα καρδιοχειρουργό με πολυετή καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας σε ένα άλλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με την ταυτότητα και την προσωπική ηθική. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος, γιατρέ, διαμορφώνεται περισσότερο από τις επιλογές του ή από τα βάρη που του αναλογούν?
0: Κοιτάξτε, ανήκω στους ανθρώπους που πιστεύω ότι όλοι είμαστε ατελείς. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς κουβαλάει ατέλειες. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Δηλαδή, όλοι εμείς έχουμε πάθη, λάθη, Δηλαδή, το να είσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο, αναγιοποιείς τον εαυτό σου κτλ. Είναι νομίζω μεγάλο λάθος. Όλοι κουβαλάμε τα λάθη μας και τις λάθος επιλογές μας. Τα βάρη που το απολογούν και οι επιλογές έρχονται και γίνονται ένα συγκίτιο και διαμορφώνουν μια προσωπικότητα. Κάθε μέρα ο καθένας από εμάς διαμορφώνει μια προσωπικότητα, αλλά πρέπει να αναλογίζεται και τα λάθη που έκανε. Πρώτος εγώ που μιλώ αυτή τη στιγμή, δεύτερος αυτός που με ακούει, σήμερα το βράδυ να καταλάβει ότι ξέρεις, εδώ έκανα λάθος. Λάθος επιλογή. Οπότε οι αποφάσεις που παίρνουμε, οι επιλογές, τα βάρη που μας ανήκουν, πρέπει να τα σκεφτόμαστε περισσότερο από τις επιτυχίες μας. Ένας γιατρός δηλαδή πρέπει να σκέφτεται περισσότερο το 1% των αρρώστων που δεν πήγαν καλά, παρά το 99% του δοξάστε. Με αυτό πήγαν καλά οι ασθενείς, τελειώσαμε. Αυτό το 1% που δεν πήγε καλά, μπορούσα να είχα κάνει κάτι καλύτερο. Αυτό είναι το βάρος.
1: Στις κρίσιμες στιγμές, τι είναι αυτό που σας κρατά προσανατολισμένο ηθικά? Όταν η ιατρική απόφαση είναι οριακή, ποια είναι η εσωτερική πηξίδα που σας καθοδηγεί? Είναι αυτό το λάθος που αναφέρατε πριν?
0: Ακριβώς.
1: Ότι το σκέφτεστε.
0: Στις οριακές καταστάσεις υπάρχουν στιγμές δηλαδή, όπου κανείς η εμπειρία του, η γνώση του, είναι σε πολύ οριακή στο ποια απόφαση πρέπει να πάρει. Εκεί νομίζω μπαίνει στο μέσο η ανθρώπινη διάσταση. Δηλαδή μπαίνει τι θα ήθελα εγώ να κάνουν σε μένα. Τι θα ήθελα εγώ να κάνουν στον αδερφό μου. Αυτό που είμαι πριν. Ποιο νομίζω ότι θα είναι το πιο ακίνδυνο για τον ασθενή. Και σε αυτές τις οριακές καταστάσεις να μπορέσει κανείς να βάλει και προσωπική σφραγίδα και να πει ότι κοίταξε να δεις, πεπερασμένοι είμαστε, η απόφασή μου αυτή τη στιγμή δεν θα είναι η καλύτερη του κόσμου, αλλά τουλάχιστον τα δικά μου δεδομένα λένε να κάνω αυτό. Οπότε Θεέ βοήθα. Και πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές υπάρχει μια συμπαιγνία πραγμάτων που βοηθάνε ένα γιατρό με ήθος να πάρει τη σωστή απόφαση.
1: Τι σημαίνει για εσάς αξιοπρέπεια στη ζωή και στο τέλος της?
0: Αξιοπρέπεια σημαίνει αυτό που είπα πριν, ότι το κάθε βράδυ να μπορώ να μετρηθώ με τον καθρέφτη μου και να του πω ότι σήμερα έκανα αυτά τα 10 πράγματα, αυτά τα 7 που έκανα ήταν σωστά, αυτά τα 3 ήταν λάθος, τα 2 πρέπει να τα διορθώσω, γιατί αναγνωρίζω ότι και αυτό το 1 ίσως είναι κάτι πάνω από τις δυνάμεις μου, που εύχομαι την επόμενη φορά να με φωτίσει ο Θεός να μην ξανακάνω αυτό το λάθος. Αλλά τα 2 ξέρω ότι εγώ σαν άνθρωπος μπορώ να τα διορθώσω. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια. Να μπορείς να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από το φακό και να διορθώνεις τον εαυτό σου.
1: Υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα και θα θέλατε να το είχατε καταλάβει νωρίτερα?
0: Ναι. Ναι, σήμερα αυτό που γνωρίζω είναι ότι όποια και να είναι η πορεία σου, όποια και να είναι η διαδρομή σου, αν είσαι 20 ετών, να δεις ότι μπορεί να δώσεις περισσότερα στους άλλους, στην οικογένειά σου, ακόμα και στον εαυτό σου. Να δώσεις δηλαδή λίγο ποιοτικό χρόνο περισσότερο στα παιδιά σου, να δώσεις λίγο περισσότερο διαδρομή στη φύση σαν άνθρωπος, έστω και αν επαγγελματικά ή επιστημονικά ή ιατρικά κάνεις ένα 10 με 20% περισσότερο. Όταν εγώ αναλογίζω ότι την ώρα που πήγα να ξεκινήσω για το graduation, για την αποφύτηση της κόρης μου, ήρθε πήγον περιστατικό που θα μπορούσα να το παραπέμψω σε άλλο καρδιοχειρουργό. Δεν είμαι μόνος καρδιοχειρουργός στη χώρα, αλλά εγώ αποφάσισα εκείνη τη στιγμή να το κάνω. Είναι κάτι που με κρατάει λίγο σε μια δεύτερη σκέψη. Αν δεν υπήρχε άλλος γιατρός, δεν το συζητώ. Θα το κάνω εγώ και δεν θα πάω στην. Αλλά να υπάρχει άλλος γιατρός και να το κάνω εγώ, χάνοντας την αποφύτηση της κόρης μου, να το πω με το όνομά της, είναι κάτι που ένα συγγνώμη δεν φτάνει. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να είμαι στο graduation της ΦΕΗΣ.
1: Μάλιστα. Αυτή την ερώτηση, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα και θα θέλατε να το είχατε καταλάβει νωρίτερα, πέρα από αυτό το φιλοσοφικό και πολύ προσωπικό κομμάτι, με κάνει να θέλω να ανοίξω μία παρένθεση, αλλά μεγάλη παρένθεση. Η γνώση που έχετε σήμερα μετά από τόσα πολλά χρόνια στην ιατρική, θα ήθελα πολύ να μας πείτε για την κατάσταση των νοσοκομείων, της υγείας στην Ελλάδα. Αυτό που γνωρίζετε τώρα, που δεν γνωρίζατε τότε όταν ξεκινούσατε. Τι σκέφτεστε?
0: Είναι ένα πολύπλοκο θέμα, πάρα πολύ, διότι εγώ ανήκω, όπως ξέρουν όλοι, στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά Κακά τα ψέματα, η σκέψη μας είναι ότι μια χώρα οργανώνει το δημόσιο τομέα, γιατί εκεί θα πάει η πλειονότηση του κόσμου και θέλουμε το καλύτερο. Όταν λοιπόν σκέφτομαι και συγκρίνω την χώρα μας με τις άλλες χώρες, είναι σκέψεις που τις έχω κάνει ένα καλούπι, τις έχω πει σε όλους και αυτές είναι δικές μου σκέψεις. Δεν σημαίνει ότι οι σκέψεις αυτές είναι σωστές, αλλά αυτές είναι δικές μου σκέψεις που ευχαρίστως τις μοιράζουμε.
1: Έχετε καταλήξει κάπου λοιπόν?
0: Ναι, νομίζω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα μας που δεν μπορεί να λύσει καμία κυβέρνηση και κανείς υπουργός είναι ότι εμείς οι ψηφοφόροι είπαμε στους κυβερνώντες κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Είπαμε δηλαδή ότι θα δικαιούται να έχει νοσοκομείο το Άργος, το Ναύπλιο, η Θήβα, η Λιβαδιά στα 10 χιλιόμετρα. Αυτό αν συνέβαινε στη Νέα Υόρκη, ο κάθε ουρανοξύτης έπρεπε οι πρώτοι 5 όροφοι να είναι νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν πληθυσμιακά φτάσαμε να έχουμε 135 νοσοκομεία, τα οποία δεν υπάρχει κανένας προϋπολογισμός να το κάνει αυτάρκες νοσοκομείο. Νοσοκομείο σημαίνει ότι τράκαρα και πήγα σε αυτό το νοσοκομείο. Αφού πήγα σε αυτό το νοσοκομείο, χρειάζομαι αξονικό. Χρειάζομαι νευροχειρουργό, χρειάζομαι θωρακοχειρουργό. Αν δεν τα έχω αυτά, πώς το όνομα σαν νοσοκομείο? Έτσι λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον της υγείας της χώρας είναι λιγότερα νοσοκομεία, πολύ λιγότερα νοσοκομεία από τα 135 και σούπερ πούμα. Γιατί το σούπερ πούμα θα πάει τον τραυματία σε 10 λεπτά στο οργανωμένο κέντρο. Αν με πας στο νοσοκομείο που δεν έχει νευροχειρουργό, απορώ γιατί με πήγες σε αυτό το νοσοκομείο. Θα μου πεις κάποιος άλλος, να βάλετε νευροχειρουργό. Ωραία, βρέστε μου εσείς 500 νευροχειρουργούς για την Ελλάδα που θα πάνε στην Άνω Παναγιά που εσείς κάνατε νοσοκομείο. Αυτός λοιπόν δεν θα χειρουργεί. Νευροχειρουργό σημαίνει χειρουργό εγκέφαλο. Δεν βλέπω την αξονική του τραυματία με το μηχανάκι. Άρα λοιπόν, ούτε έχεις 500 νευροχειρουργούς, ούτε έχεις τα οικονομικά να τους υποστηρίξεις, ούτε υπάρχει τέτοια υποδομή. Ποια είναι η υποδομή λοιπόν για μια τέτοια κατάσταση? Το σούπερ πούμα, όπου σε 10 λεπτά θα έχει πάει τον τραυματία εκεί που πρέπει.
1: Επομένως, αυτό θα ήταν και η λύση και για τις παραμεθόριες περιοχές, για τα κριτικά νησιά, για παράδειγμα.
0: Βέβαια, αλλιώς δεν μπορείς στη Φολέγανδρο, δεν μπορεί να έχεις τον κάτοικο της Φολέγανδρο διαφορετικά από ότι έχεις τον κάτοικο του Κολονακίου που έχει δίπλα τον Ευαγγελισμό, διότι είναι ίσοι αυτοί οι δύο άνθρωποι. Για να είναι ίσοι, πρέπει να έχουν και την ίση πρόσβαση. Άρα, ή θα φτιάξει ένα Ευαγγελισμό στη Φολέγανδρο, φτιάξει το. Μακάρι η Ελλάδα να γίνει μια πετρελοπηγή όλη και να έχει Ευαγγελισμό στη Φολέγανδρο.
1: Πράγμα που δεν γίνεται.
0: Πράγμα που δεν γίνεται. Εφού δεν γίνεται λοιπόν, χρειάζεται σαφώς ένας καλός γιατρός στη Φολέγανδρο που θα διασωληνώσει, που θα κάνει ανάνυψη, που θα. Η γενική ιατρική, η family practice πρέπει να επεκταθεί, ώστε ο γιατρός που είναι, είπα τώρα τη Φολέγανδρο, ο γιατρός που είναι κάπου να μπορεί να διασωληνώσει και να μπορεί μετά σε 10 λεπτά ο ασθενής αυτός να μεταφερθεί κάπου που το επίπεδο είναι... Δεν μπορεί από το Χίλτον μέχρι την πλατεία Μπελοκήπων να έχεις 10 νοσοκομεία. Γιατί έτσι ήταν το 1932. Και μετά να λες έχει ποτηλιάρισμα η Αθήνα. Δεν μπορεί η Σωτηρία να έχει 10 πνευμονολογικές κλινικές και δεν μπορείς να κάνεις εκεί ένα κτίριο 1000 μαζί με το Γενικό Κρατικό, ένα μεγαθύριο Γενικό Κρατικό. Και τώρα λέω ανεξάρτητες σκέψεις, μπορεί να είναι λάθος, δεν με νοιάζει εκεί αν είναι λάθος ή σωστές. Αλλά πιστεύω σε ένα κτίριο 1000 κλινών που τα ενσωματώνεις όλα μέσα, έχεις κάνει πάρκινγκ. Δεν μπορεί στη Βασιλή Σοφία να παρκάρω πού όταν πάω δηλαδή?
1: Ναι, είναι πρακτικό ζήτημα.
0: Δεν μπορείς πανεπιστημιακό νοσοκομείο το Ιπποκράτειο με τους καλύτερους γιατρούς της χώρας και να μην τους έχεις το πάρκινγκ τους, το γραφείο τους, το μπάνιο τους. Δεν μπορείς να θεωρείς ότι σε ένα στρέμμα έβαλες 100 ταλαντούχους γιατρούς και να θεωρείς ότι τους υποστηρίζεις. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Μπορεί να είναι λάθος. Όταν είσαι πολιτικός, πιστεύεις ότι αυτά που λες είναι σωστά. Εγώ δεν. Εγώ μια σκέψη για συζήτηση βάζω. Αν είναι λάθος, συγγνώμη.
1: Μα εσείς είστε γιατρός και ξέρετε την υγεία εκ των έσω. Αυτό είναι γεγονός. Και προτείνετε αυτό. Σκέφτεστε αυτό. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το επίπεδο των Ελλήνων ιατρών σήμερα?
0: Εγώ πιστεύω ότι το Ελλήνων γιατρών το επίπεδο σήμερα είναι πάρα πολύ ψηλό. Όταν λέω πολύ ψηλό, δεν εννοώ ότι παίρνω ένα αφορισμό και τους παίρνω και τους 100.000 γιατρούς και τους λέω όλοι ότι είναι στο 10. Αλλά σαν χώρα επειδή είναι μια χώρα που έχει εξωστρέφεια. Πολύ Γαλλία, πολύ Αγγλία, πολύ μετεκπαίδευση, πολύ διδακτορικό. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Απ' την άλλη όμως, αυτό το επίπεδο δεν έχει οργανωθεί. Δεν μπορεί σήμερα να λες ότι ένα νοσοκομείο που δεν κάνει εγχειρήσεις καρδιάς δίνω ειδικότητα καρδιοχειρουργικής, γιατί μετά λες τους έστειλα για ένα χρόνο εκεί. Δεν μπορεί να έχεις σήμερα, μπορείς να κλείσεις, διότι σήμερα δεν υπάρχουν ανάγκες καρδιοχειρουργικής τόσες. Άρα πρέπει να σκεφτείς πόσους πνευμονολόγους θέλω, πόσους καρδιολόγους θέλω, πόσους καρδιοχειρουργούς θέλω και πώς θα τους εκπαιδεύσω. Δεν νομίζω ότι υδρώνει κανείς ή αγωνιά κανείς ότι αυτός που τέλειωσε σήμερα καρδιοχειρουργική, πόσες εγχειρήσεις καρδιάς έχει κάνει. Αυτό λοιπόν είναι το μειονέκτημά μας. Αλλιώς το δυναμικό μας είναι πολύ υψηλό. Πιστεύω ότι οι Έλληνες γιατροί είναι αφοσιωμένοι, πολύ καλοί και στέκονται δίπλα στον άρρωστο. Γι' αυτό το μόνο που θέλω να διορθώσω είναι το κορυφαίος καρδιοχειρουργός που είχα την τιμή να ακούσω πριν. Σήμερα, επειδή τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ, χαίρομαι πραγματικά από καρδιάς να βλέπω στην Αθήνα και μόνο στην Αθήνα 10 καταξιωμένους καρδιοχειρουργούς που θα καθόμαστε δίπλα-δίπλα επί ίσης ώρης και να τους καμαρώνω που προχωρούν και πάνε την καρδιοχειρουργική ψηλά και ένα βήμα πιο πάνω. Οπότε το κορυφαίο θα το δεχτώ μόνο σαν ιστορία και σαν προσφορά και θα θέλω και τους άλλους 10 πραγματικά σε αυτή τη θέση που τους βλέπω και τους καμαρώνω.
1: Είναι πολύ ωραία σκέψη αυτή, πραγματικά, γιατί ο άνθρωπος με τέτοια εμπειρία το να δέχεται και να θαυμάζει και να αγαπά τους νέους επιστήμονες, αυτό σημαίνει ότι έχετε αίσθημα προσφοράς.
0: Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να βλέπεις τον νέο συνάδελφο και να λες αυτός εδώ είναι ένα ταλέντο που θα πάει την καρδιοχειρουργική πολύ πιο ψηλά από ό,τι πήγα. Άλλωστε κάθε γενιά πάει πιο πάνω την ιστορία, οπότε εμένα χαρά μου να το βλέπω αυτό.
1: Και κλείνουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο. Για να φτάσουμε στη φιλοσοφία της ζωής, αν έπρεπε να συνοψίσετε τη φιλοσοφία της ζωής σας σε μία πράξη και όχι σε λόγια, ποια θα ήταν αυτή?
0: Αν εγώ έπρεπε να είχα κάνει μία πράξη και όχι μόνο λόγια, θα ήταν περισσότερη προσφορά. Νομίζω ότι ο καθένας μας πήγαινε στο χειρουργείο στις 8 το πρωί και έφευγα στη 1 το πρωί για 25 χρόνια. Πήγαινα στο σπίτι 1 και 30 και έφευγα στις 7 και 30. Αυτό είναι 25 χρόνια. Οπότε θα μπορούσα να ρωτήσω παραπάνω προσφορά. Ναι, ο καθένας από εμάς έχει την ευχαίρεια να προσφέρει παραπάνω στην οικογένειά του, στον εαυτό του και στον ασθενή του. Οπότε νομίζω ότι ένα είναι η αύξηση της προσφοράς ενός εκάστου από εμάς. Αλλά ένας τομέας που νομίζω ότι θα ήθελα να προσφέρω σε βάση ανεξάρτητη από την ιατρική, θα ήταν να υπήρχαν οι οργανώσεις εκείνες οι οποίες καταπολεμούν τον ανθρώπινο πόνο. Δηλαδή περιδιαβαίνουν την Αθήνα και προσπαθούν να λύσουν προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορεί να θεωρούμε το αυτό που λέγεται homeless, άστεγος σαν δεδομένο, χωρίς να μας προβληματίζει σε ένα συνέδριο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κοιμάται μέσα στη βροχή. Εάν είναι ψυχική νόσος που τον κάνει να... τότε θα πάω να τον θεραπεύσω. Αν είναι επιλογή του, πάλι θα τον πάω κάπου που υπάρχει στέγη, τροφή και νερό και ασφάλεια και αυτός σας κάνει ό,τι θέλει. Ας έχω μαζί εγώ 5 στρέμματα ελεύθερα. Πες ότι αυτός δεν θέλει το κρεβάτι. Θέλει να κοιμηθεί έξω. Εγώ θα είμαι εκεί με κοινωνικούς λειτουργούς να βλέπω αυτό το έξω πώς είναι. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν τον έφερα και πολύ ελεύθερο. Με λίγα λόγια δεν θα μπορούσα στο κέντρο της Αθήνας να βλέπω έναν άνθρωπο που κοιμάται μέσα σε ένα αυτό. Θα ήθελα να συμμετέχω σε αυτό και δεν συμμετέχω.
1: Υπάρχουν στιγμές που νιώσατε ότι η επιστήμη εδώ ήταν. Έχει φτάσει στο όριό της.
0: Εννοείται σε μια εγχείρηση. Ναι, ναι και βέβαια. Υπάρχουν εγχειρήσεις καρδιάς που βρήκαμε τα πράγματα να είναι τόσο άσχημα που να βλέπεις ας πούμε Στεφανία Αγγεία που έχω μια εμπειρία σε αυτά που να μην μπορεί να κάνεις τίποτα, ότι όλο ήταν μια πέτρα. Η στεφανιογραφία έδωσε ελπίδες, αλλά μέσα όταν μπήκαμε είδαμε ότι τελικά είχαμε να κάνουμε με Στεφανία που είναι όπως συνηθίζω να λέω σαν το κέρατο του ελαφιού, ένα πέτρινο πράγμα, οπότε πέτρα στην πέτρα. Όταν επιστρέφεις στην Αθήνα και υπάρχει ένα αυτοκινητιστικό, υπάρχει ένα ατύχημα, κάνεις bypass και πας πιο κάτω, γιατί bypass είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε στην Εθνική
1: Οδό. Παρακαμπτήριος.
0: Παρακαμπτήριο. Πας λοιπόν πιο κάτω και συνεχίζεις να πηγαίνεις με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Έχεις κάνει ένα επιτυχές bypass. Το άλλο Σαββατοκύριακο ξανά έχεις το ίδιο ποτηλιάρισμα και κάνεις το ίδιο bypass. Αλλά αυτή τη φορά το ποτηλιάρισμα δεν οφείλεται σε ένα ατύχημα αυτοκινήτου, οφείλεται σε αυξημένη επιστροφή. Οπότε κάνεις το bypass και πιο κάτω έχει την ίδια κίνηση. Και λες στη σύζυγο, τζάμπα το κάναμε αυτό το bypass. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και στην Αιθρική.
1: Μάλιστα. Μετά από τόσα χρόνια κοντά στην αγωνία, τον πόνο και την ελπίδα των άλλων, πώς προστατεύει κανείς τον εσωτερικό του κόσμο, χωρίς όμως να τον θωρακίσει υπερβολικά?
0: Εγώ σε αυτό έχω την απάντηση ότι εγώ τουλάχιστον δικό μου αυτό δεν θέλω να τον θωρακίσω. Διότι δεν σας το κρύβω ότι υπάρχουν καταστάσεις και περιπτώσεις που δεν πήγαν καλά και θα μπορούσα σαν γιατρός να είμαι θωρακισμένος, λίγο απρόσιτος, λίγο μακριά από αυτό τον πόνο αυτής της οικογένειας. Και να γυρίσω στο σπίτι μου και να φάω, να κοιμηθώ. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η ιατρική, αυτή είναι όλα. Προτιμώ να γυρίσω τσαλακωμένος και χάλια παρά να είμαι κοντά σε αυτή την γυναίκα, σε αυτόν τον άνθρωπο, παρά να γυρίσω ατσαλάκωτος. Νομίζω ότι η θωράκιση του γιατρού τον αποστασιοποιεί. Βέβαια υπάρχει το αντίθετο, ότι εάν κάθε μέρα γίνεσαι ένα με τον πόνο, τότε εσύ δεν θα είσαι πια άνθρωπος, θα είσαι ένα κινούμενο ψυχιατρικό παρασκεύασμα. Στη μέση είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι το να τσαλακώνεσαι λίγο δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν βλάπτει.
1: Πιστεύετε ότι η επαφή με την ευθραυστότητα των άλλων μας κάνει πιο ταπεινούς ή πιο υπεύθυνους απέναντι στη ζωή?
0: Και τα δύο. Και υπεύθυνους για να ξέρουμε ότι με τη ζωή δεν παίζουμε, αλλά και πιο ταπεινούς. Εγώ θεωρώ ότι οι μεγάλοι ηγέτες, οι μεγάλοι ηγέτες, οι πέντε μεγάλοι ηγέτες σήμερα, αν τους έβαζε κανείς σε ένα δωμάτιο και τους έλεγε, ξέρετε, σε 30 χρόνια δεν θα υπάρχετε. Οπότε, ό,τι και να κάνετε, μήπως μπορούμε στούτο τον πλανήτη να τον κάνουμε καλύτερο? Μήπως μπορούμε το κόστος ενός αεροπλανοφόρου να το κάνουμε γάλα? Μήπως μπορούμε τα πετρέλαια να τα μοιράσουμε κάπως πιο σε όλο τον πλανήτη, ώστε και αυτοί που τα παράγουν να πλουτίζουν, γιατί το δικαιούνται, αλλά και να τα απολαμβάνει κι άλλος στο Θιβέτ που έχει ένα αυτοκινητάκι. Μήπως τον τουρισμό, δεν είναι μόνο τα πετρέλαια, η Ελλάδα έχει πρικιστεί να έχει τουρισμό. Μήπως και εκεί υπάρχει ένα 10% υπέρ της παγκόσμιας τροφής. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που μπορεί να γίνει παγκόσμιο αγαθό. Όποια χώρα έχει οτιδήποτε αγαθό, μπορεί να υπάρχει και ένα 10% υπέρ της παγκόσμιας τάξης. Και όλα αυτά δεν τα λέω σαν φιλόσοφος ή σαν να πουλήσω κάποιο πνεύμα, αλλά δεν μπορεί. Τον κόσμο αυτό πρέπει να τον κάνουμε καλύτερο. Δεν μπορεί να βλήμα τάδε να κοστίζει 100 εκατομμύρια και το παιδάκι το τάδε να πεθαίνει από ένα ποτήρι γάλα το βράδυ.
1: Είναι μεγάλες ανισότητες αυτές.
0: Δεν. Είναι κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Δεν μπορεί να γίνεται ένας πόλεμος και ο Γενικός Γραμματεύς των ΗΠΑ να βγάζει μια ανακοίνωση συνιστώ αυτοσυγκράτηση. Να πάει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ στο Ισραήλ και να κάτσει ένα μήνα. Να πάει και στη Ρωσία να κάτσει ένα μήνα. Να πάει και στην Ουκρανία να κάτσει ένα μήνα. Όπου υπάρχει φωτιά, να πάνε τα Ηνωμένα Αμερική πιο δυνατά. Διότι γι' αυτό υπάρχουν οι 45 όροφοι στη Νέα Υόρκη. Αν πρόκειται να βγάλει μια απόφαση συνιστώ αυτοσυγκράτηση, μπορώ να την πω και εγώ.
1: Γυρίζω σελίδα στο ζήτημα της οικογένειας. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε δύο παιδιά, έχετε εγγόνια.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά σας έχουν μεγαλώσει, έχουν πάρει και εκείνα το δρόμο τους. Και εσείς έχετε περάσει όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας πάρα πολύ σκληρά. Σήμερα που έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο να χαίρεστε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και την οικογένειά σας, τι είναι αυτό που σκέφτεστε ότι δώσατε ως πατέρας?
0: Σίγουρα τους έδωσα αγάπη. Αλλά εκείνο που με θλίβει ότι δεν τους έδωσα το χρόνο που τους ανήκει. Δηλαδή όταν είπα πριν ότι δεν ήμουν στην αποφύτηση, μετά από 12 χρόνια σχολείου στην αποφύτηση της κόρης, είναι κάτι που την αδίκησα. Όταν στην Αμερική εφημέρευα μέρα παραμέρα και γύριζα τη μέρα που δεν εφημέρευα στις 11, ο μικρός τότε γιος μπορεί να είχα να τον δω 15 μέρες. Οπότε η πιο πικρή στιγμή σε όλη μου τη ζωή, οι δύο πικρές στιγμές είναι για την κόρη αυτό που σας είπα, δεν πήγα στην αποφύτηση. Και όταν γύρισα στο σπίτι, και όλο να λένε στο μικρό γιο ότι θα έρθει ο μπαμπάς, θα έρθει ο μπαμπάς, θα έρθει ο μπαμπάς, και αν μην τον βλέπει 15 μέρες, πήρε την κουβερτούλα του και κοιμήθηκε πίσω από την πόρτα. Και όταν άνοιξα την πόρτα στις 12 παρατέρα τα μεσάνυχτα, πετύεται πάνω και είπε ήρθες. Αυτό δεν αναπληρώνεται ούτε με λεφτά, ούτε με επιτυχίες, ούτε με φανφάρες, ούτε με δημόσιες προσκονήσεις. Είναι πράγματα που είναι λάθη και γι' αυτό τα λέω και δημοσίως, ότι εσείς που είστε επίσης στο ιατρικό χώρο, είναι πράγματα που περισσότερο χρόνο με την κόρη μου, με το γιο μου, με τους φίλους μου, με το ηλιοβασίλεμα, περισσότερος χρόνος.
1: Όμως ήταν πολύ σημαντικό ότι ξέρετε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν και με εσάς, ακόμη και αν δουλεύετε πολύ, αλλά και με έναν άνθρωπο που κρατάει το σπίτι, δηλαδή τη μητέρα.
0: 100%. Η μητέρα ήταν δίπλα, διότι αλλιώς είναι αυτό που φτάσαμε να, αν ακουστούν πολλά κρακ, είναι αυτό που μας κάνει να χρειαζόμαστε δύο ψυχολόγους ανά πολυκατοικία. Δεν είμαστε καλά, όλοι μας δεν είμαστε καλά. Μην νομίζετε. Δηλαδή, εγώ όταν κάνω την αυτοκριτική μου, είμαι ένα παιδί μετά τον πόλεμο, με ανέχειες, με. Όλες αυτές οι ανέχειες εξελίσσονται σε μια ψυχοπαθολογία. Εμείς, 18 χρονών, δεν επιτρεπόταν να πιάσουμε το χέρι της μαθήτριάς μας. Ενώ τώρα από 15 ετών είναι μαζί, δεν επιτρεπόταν να πλησιάσεις. Όλα αυτά είναι μια ψυχοπαθολογία. Πρέπει λοιπόν, τώρα φτάσαμε στο αντίθετο βέβαια. Φτάσαμε στο αντίθετο. Αλλά κάπου στη μέση, να μπορούμε να δούμε ποια είναι η μέση. Και είχα ένα φίλο μια μέρα που είμαστε σε ένα γάμο και γέμισε το πιάτο του μέχρι πάνω. Και του λέω, τι, ήταν σαν τετραόρυφη πολυκατοικία. Και με κοιτάει, γελάει και μου λέει, το έχω πει στο ψυχολόγο μου αυτό. Στην κατοχή είμαστε 9 αδέλφια, εγώ ήμουν το ένατο. Δεν έφαγα ποτέ. Οπότε αν με σερβίρουν, με σερβίρουν και τρώω. Όταν πάω σε μπουφέ, αυτό που βλέπεις είναι κάτι που γελάει όλη η παρέα μου. Τετραόροφο πιάτο, αλλά είναι του πολέμου και της πείνας.
1: Είναι αυτό που δεν μπορούμε να βγάλουμε ποτέ από μέσα μας.
0: Οπότε να δούμε την ψυχή μας, είναι ότι αυτά που είναι έχουν ατελής. Καταγραφεί. Η ψυχή μας είναι ατελής.
1: Και είναι και πολύ θαραλέο που το λέτε.
0: Αν δεν το πεις, ο άλλος που σε ακούει σου λέει, κύριε Παντακέ, θυμάστε εκείνη την μέρα που κάνετε αυτό το λάθος. Τι απαντώ εγώ? Δεν έκανα. Είτε στον άρρωστο, είτε στον συνάνθρωπο, είτε στο φίλο, είτε στη φίλη, είτε στον παραδίπλα μου. Η ζωή μας είναι, βλέπεις ας πούμε, προχθές είχα μία νεαρή κοπέλα, η οποία ο λόγος που έφυγε από τον σύντροφό της ήταν γιατί ο σύντροφός της είπε ότι δεν μπορείς εσύ επιστημονικά να φανείς πιο πάνω από μένα. Ήταν μαζί και οι δυο. 30 ετών άνθρωποι, 35 ετών άνθρωποι ειδικευόμενοι.
1: Νέα παιδιά.
0: Νέα παιδιά. Ο 35χρονος δεν μπόρεσε να τη δει ότι θα γινόταν αυτή η επιμελήτρια Α και αυτός θα έμεινε επιμελητής Β. Αντί να το χαρεί και να πει
1: φυσικά,
0: Τερέζα, μπράβο.
1: Φυσικά ο σύντροφος του προοδεύει.
0: Έχει ο άνθρωπος, ο καθένας από εμάς.
1: Τι χώρο καταλαμβάνει μέσα στη ζωή σας η μουσική? Πού υπάρχει η μουσική? Έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας?
0: Αχ, καλά τώρα.
1: Μιας και είμαστε και στο τρίτο πρόγραμμα.
0: Τώρα αυτοί που με ξέρουν θα πούνε τώρα τους τρούσες μπαλιά. Εντάξει, η μουσική για μένα είναι το φάρμακο. Είναι το ντεπών μου. Είναι τα όλα μου. Από μικρός λούστηκα μέσα σε αυτή τη μουσική. Αλλά ποια μουσική? Από βιολί και σαντούρι. Που ήρθε από Σμύρνη και Αϊβαλή και όλα αυτά δεν ήταν ελληνικά
1: στο
0: εκεί.
1: Νησί, στη Λέσβο.
0: Στο νησί, στη Λέσβο. Έτσι λοιπόν από μικρό, στα πανηγύρια και σε αυτά τα ωραία πράγματα, λούστηκα μέσα αυτή τη μουσική. Μετά βέβαια ήρθε η πίκρα του 60, όπου το χωριό αρχίζει να αδειάζει από την μετανάστευση. Τότε ήρθε το λαϊκό τραγούδι. Τότε ήρθε ο πόνος και ο λιγμός του Καζαντζίδη που μπήκαν μέσα στο κύτταρό μου. Και μετά το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή η Μοσχολιού, ο Κόκοτας, άλλο ρεύμα. Ο Βοσκόπουλο, ο Μητσιάς, ο φίλος μου, ο Μανώλης ο Μητσιάς. Ήρθαν οι Αλεξίου Νταλάρας, ήρθαν και η μουσική εμπλουτίστηκε. Βέβαια, θεωρώ ότι η ελληνική μουσική γέμισε από συνθέτες εμπνευσμένους. Δηλαδή, όταν γέννησε αυτή τον Χατζηδάκη, τον Ξαρχάκο, τον Θεοδωράκη, προχθές έβλεπα μία ιεροτελεστία όπου ο Πολύ Σταύρος Ξαρχάκος πάντρεψε το ελληνικό τραγούδι Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Τσιτσάνη. Μια απίστευτη μυσταγωγία ήχων, ελληνικών ήχων. Ήταν μια βραδιά που έπρεπε, ευτυχώς έχει ηχογραφηθεί, να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Ήταν η Ελλάδα όπως την αγαπήσαμε. Ένα απίστευτο πράγμα, έτσι. Ήταν ένα Τσιτσάνης με Θεοδωράκη, με Ξαρχάκο, με Χατζηδάκη. Έτσι λοιπόν, μετά μπήκα και στην κλασική μουσική. Έχω ακούσει μουσική. Οπότε έχω ακούσει παραδοσιακή μουσική, λαϊκή μουσική, διεθνή μουσική. Η μουσική είναι το φάρμακό μου. Τι να το, δεν μπορώ, γιατί να το κρύψω με ένα άλλωστε.
1: Βεβαίως, και έχετε ανοίξει και όλη τη βεντάλια.
0: Ναι, δεν υπάρχει μουσική που να μην μ' αρέσει. Βέβαια, δεν σας το κρύβω, το πρωί ακούω τρίτο πρόγραμμα, γιατί έχω κουραστεί από την πολιτική αντιπαράθεση ή ακόμα και από τα τραγούδια τα οποία έχουν πάρει και λάθος δρόμους. Οπότε ένα βιολί, ένα πιάνο στο τρίτο πρόγραμμα στις 7.30-8 το πρωί που οδηγώ μου είναι... Οπότε ήθελα να ευχαριστήσω τον σταθμό σας που με κρατάει με ένα απαλό πιάνο την ώρα που σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι γίνεται ένας εμφύλιος.
1: Θέλω να σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Αν η ιατρική δεν ήταν επάγγελμα, αλλά μία μορφή σοφίας, ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας το βασικό της μάθημα για τον άνθρωπο?
0: Το βασικό της μάθημα ήταν ο πλανήτης μας, η ζωή μας, να γίνει πιο ανθρωποκεντρική. Αυτό που λέμε όλοι και το λέμε στα λόγια και γίνει μπανάλ και δεν ακούγεται πια, ότι η ειρήνη πρέπει να βασιλεύσει. Δεν μπορεί να εξοπλιζόμαστε ή να σκοτώσουμε τον άλλον και ο άλλος σκοτώσει εμάς. Αν δηλαδή επικρατήσει η ειρήνη, αν επικρατήσει η ανθρωποκεντρική προσπάθεια, αν δηλαδή δώσουμε στον άνθρωπο περισσότερα από αυτά που δίνουμε σήμερα, είτε αγάπη λέγεται αυτή, είτε τροφή λέγεται αυτή, είτε παιδεία λέγεται αυτή. Βλέπω στον εαυτό μου πως θέλω την υγεία όταν εγώ αρρωστήσω. Θέλω ένα δικό μου αξονικό, ένα δικό μου γιατρό, ένα δικό μου αυτό, όλα τα θέλω δικά μου. Και λέω καλά, τώρα εγώ ξεκόλλησε αυτό, έσπασε αυτό το δότη και σε 3 λεπτά, επειδή μέσα εκεί είχα, πήγα απέναντι δίπλα ο δότη, το φτιάξα. Ανησύχησα για το τάδε και έκανα μια αξονική για 3 λεπτά και ηρέμησα. Αν την Παρασκευή μου πεις τη Δευτέρα, εγώ από την αγωνία δεν θα υπάρχω μέχρι τη Δευτέρα. Αυτό το θέλω για όλους. Έτσι λοιπόν.
1: Να έχουν πρόσβαση όλοι σε αυτό.
0: Θέλω στην υγεία να είμαστε ίσοι. Δεν με νοιάζει αν εσείς οδηγείτε Hyundai και εγώ οδηγώ Rolls Royce. Ή εσείς οδηγείτε Ferrari και εγώ οδηγώ Hyundai, δεν με νοιάζει. Το τι οδηγούμε δεν με νοιάζει. Αλλά θα ήθελα όταν πονέσουμε η ιατρική να την έχετε. Να την έχουν. Η τροφή, η ιατρική, η παιδεία πρέπει να είναι κοινά και δυνατά. Έτσι λοιπόν, αν η ιατρική ήταν φιλοσοφία, θα λέει πάμε στον άνθρωπο να δώσουμε περισσότερα. Πάμε να δώσουμε στο homeless στέγη. Πάμε να δώσουμε στον άνεργο ζωή. Πάμε να δώσουμε στο ορφανό αγάπη. Δηλαδή, δεν τα λέω τώρα για να κάνω μια. Ξέρετε, είναι πολύ ωραία να τα λες αυτά. Και μπορεί να τα λες κιόλας για να δειχτείς κάτι καλό και. Όχι. Μακριά από μένα ότι τα λέω για να. Τίποτα. Αυτά ας τα ξεχάσουμε.
1: Είναι τα αποφθέγματα είναι αυτά στις σκέψεις σας.
0: Που αποκόμισα μετά από 35 χρόνια καρδιοχειρουργικής και άλλα 15 ιατρικής. Οπότε αυτά δεν θέλω να φύγω χωρίς να τα πω. Αλλά αν τα μετατρέψουμε ότι είναι ένα λογίδριο έτσι για να το παίξουμε εμείς. Όχι, ο άνθρωπος δικαιούται περισσότερο. Ο άνθρωπος δικαιούται περισσότερο. Δεν μπορεί να πας σπίτι σου να κοιμηθείς ήρεμος όταν ο άλλος κοιμάται σε μια κουβέρτα στην Αθηνά. Δεν μπορεί, πρέπει να το λύσεις αυτό.
1: Κύριε Στρατή Πατακέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν χαρά μου.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω διπλά, να ζητήσω συγγνώμη πάνω απ' όλα όπου φάνηκε ότι αυτά που είπα άγγιζαν και τον όριο της περιαυτολογίας. Όχι. Να ευχαριστήσω όλους που μας άκουσαν, να ευχαριστήσω το φιλόξενο τρίτο πρόγραμμα και να πω ότι πάντα είμαι στη διάθεσή σας.
1: Στα ευγενή μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο, επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Κώστα Κυριακάκη, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά το Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση του, αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το 1903 ο Μπέλα Μπάρτοκ, στα 22 του χρόνια, αποφύτησε από τη Βασιλική Μουσική Ακαδημία της Βουδαπέστης, γνωστή σήμερα ως Ακαδημία Franz Liszt. Εκείνη την εποχή, ο Μπάρτοκ ήταν απλώς και μόνον ένας φέρελπης πιανίστας και συνθέτης, αλλά ακόμα δεν είχε διαμορφώσει την καλλιτεχνική φυσιογνωμία του πλήρως. Και ήταν σε μια φάση της ζωής του που μάλλον αφομοίωνε επιδράσεις από το παρελθόν και το παρόν του, σε αναζήτηση ακόμα της δικής του προσωπικής αισθητικής. Ήδη βέβαια είχε γνωρίσει τον Ζόλταν Κόνταϊ και είχε συνδεθεί φιλικά μαζί του και είχε αρχίσει να δείχνει ενδιαφέρον για την παραδοσιακή μουσική της πατρίδας του, της Ουγγαρίας, μια μουσική που κάποια χρόνια αργότερα θα γινόταν το επίκεντρο της ενασχόλησης και του ενδιαφέροντός του. Θα έκανε μεγάλα ταξίδια στην Ήπεθρο, ακούγοντας και καταγράφοντας την αυθεντική μουσική παράδοση, και η αναλυτική μελέτη της θα του άνοιγε νέους ορίζοντες για τον τρόπο να γράφει ο ίδιος μουσική. Μια μουσική που στις επόμενες δεκαετίες θα αναγνωριζόταν διεθνώς για τη δύναμη, την πρωτοτυπία, τη φαντασία και το βάθος της. Γύρω στα 1904 με 1905 όμως, οι κύριες επιδράσεις του ήταν η ρομαντική μουσική του Franz Liszt, του Johannes Brahms και του Richard Strauss. Ένας πρώιμος καρπός όλων των παραπάνω στοιχείων ήταν μια ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα που έλαβε τον αριθμό 1 στον κατάλογο των έργων του. Για όσους είναι εξοικειωμένοι με τα έργα της ωριμότητας του συνθέτη, τα κονσέρτα για πιάνο, τη μουσική για έγχορδα, κρουστά και τσελέστα, τα κουαρτέτα εγχόρδων, τον θαυμαστό Μανδαρίνο ή το κονσέρτο για ορχήστρα, αυτή η ραψοδία φαίνεται σαν να έχει γραφτεί από άλλον άνθρωπο σε άλλη εποχή. Σαν στυλ θυμίζει πολύ περισσότερο ουγγρικές ραψοδίες του Liszt. Σίγουρα και η πιανιστική γραφή παραπέμπει στη λάμψη της γραφής του Ούγγρου Ρομαντικού, όπως και ο τρόπος του Μπάρτοκ να μεταμορφώνει το θεματικό υλικό του περίπου όπως το έκανε πολλά χρόνια πριν στα συμφωνικά του έργα ο Liszt. Αλλά ένας προσεκτικός ακροατής θα μπορέσει να διαβλέψει πίσω από το πέπλο ρομαντισμού της ραψοδίας σε σπερματική ακόμα μορφή πολλά από τα χαρακτηριστικά της μουσικής προσωπικότητας του Μπάρτοκ. Και σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα όμορφο έργο, σίγουρα όχι πρωτότυπο, αλλά καλοδουλεμένο και γοητευτικό. Ο Γκεζάντα, που ασχολήθηκε εκτενώς σε όλη του τη ζωή με το έργο του συμπατριώτη του Μπέλα Μπάρτοκ, προσέφερε μνημειώδεις ηχογραφήσεις των τριών κονσέρτων του Μπάρτοκ και μάλιστα το καθένα από αυτά ηχογράφησε περισσότερες της μιας φορές, ιδίως το αγαπημένο του δεύτερο. Αλλά και αυτή η πρωτόλια ραψοδία δεν διέλαθε της προσοχής του και έτσι τον Οκτώβριο του 1960 την ηχογράφησε με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου και με μαέστρο τον επίσης Ούγγρο Φέρενς Φρίτσαϊ. Και ακούμε ευθύς αμέσως το εξαιρετικό προϊόν αυτής της συνεργασίας.

Ακούσαμε τη ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα έργο 1 του Μπέλα Μπάρτοκ από τον Γκέζα Άντα και τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τον Φέρεντς Φρίτσαϊ. Ο ελβετός γερμανικής καταγωγής συνθέτης Ρόλφ Λίμπερμαν γεννήθηκε το 1910 στη Ζυρίχη και πέθανε το 1999 στο Παρίσι. Υπήρξε ένας πολύπλευρος δημιουργός που έγραψε μουσική για πολλά διαφορετικά είδη, από λόγια συμφωνικά έργα και έργα μουσικής δωματίου μέχρι τραγούδια για καμπαρέ, και αφομοιώνοντας στο έργο του πολλές ετερόκλητες επιρροές από τον μπαρόκ μέχρι την τζάζ αλλά και την πρωτοπορία της εποχής του. Διετέλεσε επί σειράν ετών καλλιτεχνικός διευθυντής της όπερας του Αμβούργου, θέση από την οποία προσέφερε πολλά στη σύγχρονη όπερα, παραγγέλνοντας και ανεβάζοντας πολλές νέες όπερες σε επιφανείς συνθέτες της εποχής. Επί τη ευκαιρία να θυμίσουμε και μια ξεχασμένη πια σήμερα ιστορική λεπτομέρεια, ότι ο Ρόλφ Λίμπερμαν ήταν πρόεδρος της Κρητικής Επιτροπής του πρώτου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, το μακρινό 1956 στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Ο Γκέζα Άντα μπορεί να μην έμεινε γνωστός για την ενασχόλησή του με πολύ πρωτοποριακά έργα, αλλά σε μία περίπτωση ηχογράφησε ένα έργο του Ρόλφ Λίμπερμαν, τη σονάτα του για πιάνο, που γράφτηκε το 1951, και ο πιανίστας την ηχογράφησε εντός της ίδιας κιόλας χρονιάς, στις 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, στη Στουτγκάρδη. Η σονάτα έχει 4 σύντομα μέρη που επιγράφονται vivace, andante espressivo, allegro vivace και allegro. Ακριβής, ασφαλής, ξεκάθαρος στις προθέσεις του και εμπνευσμένος, ο Άντα πετυχαίνει να κάνει μια εγκεφαλική και περίπλοκη, για να μην πω στριφνή, παρτιτούρα να ακούγεται συναρπαστική, ολοζώντανη και με πολλή φυσικότητα. Ας τον ακούσουμε.

ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο του Ρόλφ Λίμπερμαν από τον Γκέζα Άντα. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Έχοντας ακούσει πλέον αρκετά δείγματα της πιανιστικής τέχνης του Γκέζα Άντα, νομίζω πως έχει έρθει η στιγμή να επισημάνουμε ένα κέρυας σημασίας στοιχείο της φιλοσοφίας του ως καλλιτέχνη, ως μουσικού, κάτι που διέπει το παίξιμό του και κάτι που σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν το α και το ω της διδασκαλίας του σε νέους πιανίστες. Το στοιχείο της προσεκτικής ακοής. Και όσοι παίζουμε ή διδάσκουμε πιάνο ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο απίστευτα δύσκολο είναι το να ακούμε αντικειμενικά αυτό που παίζουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι για πολλές ακροάτριες και πολλούς ακροατές μας αυτό που λέω ίσως ακούγεται ακατανόητο ή υπερβολικό, αλλά σας βεβαιώ πως είναι ακριβώς έτσι. Γιατί κατά κανόνα όταν όλη η προσοχή μας είναι σε αυτό που κάνουν τα δάχτυλά μας, τα αυτιά μας τείνουν να αντιλαμβάνονται αυτό που θέλουμε να ακούσουμε και όχι αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Ο Γκέζα Άντα με πολύ ουσιώδη και αναλυτικό τρόπο έγραψε από αυτού. Πολύ απλά τοποθετούμε τις νότες στη σειρά, τη μία μετά την άλλη, όμορφα με τα δάχτυλά μας. Αυτό είναι κάτι που επιτυγχάνεται από την νόησή μας, το νευρικό μας σύστημα και το ακουστικό νεύρο. Το να μπορέσει κανείς να ακούσει τον εαυτό του σωστά είναι το κλειδί για το όμορφο παίξιμο. Αλλά πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό, μιας και η επικέντρωση της προσοχής στη μυϊκή κίνηση μας αποτρέπει από το να ακούμε με ακρίβεια. Συχνά ένας πιανίστας παίζει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που νομίζει ότι ακούει. Την ίδια ώρα που παίζεις οφείλεις να αναπτύξεις μία απόσταση από τον εαυτό σου ή έστω να προσπαθήσεις να το κάνεις. Και αν το πετύχεις, τότε το αποτέλεσμα είναι καλό. Σκέφτομαι λοιπόν πως αυτές οι σκέψεις του Γκέζα Άντα, αυτό του το εκτελεστικό δόγμα, υλοποιείται με τον πιο ιδανικό τρόπο και έχει πράγματι ευεργετικά αποτελέσματα στις ερμηνείες του σε έργα του Φρεντερίκ Σοπέν. Και μιας και μέχρι τώρα δεν τον ακούσαμε να παίζει Σοπέν, προτείνω να πάρουμε μία γεύση από το πώς προσέγγιζε την τόσο ευαίσθητη αυτή μουσική, ακούγοντάς τον να παίζει μερικές από τις σπουδές του Σοπέν, έργο 25. Στις 27 Ιουλίου 1965, ο Άντα έδωσε ένα ρεσιτάλ στο φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ με ένα πρόγραμμα στο άκουσμα και μόνο του οποίου κάθε πιανίστας τουλάχιστον ανατριχιάζει. 24 πρελούδια και 24 σπουδές του Σοπέν. Δεν μπορώ να φανταστώ πολλούς πιανίστες που να είχαν ή να έχουν την ικανότητα, την πνευματική και σωματική αντοχή, αλλά και το ψυχικό σθένος για να αποτολμήσουν ζωντανά να παίξουν όλα αυτά τα έργα μαζί σε ένα ρεσιτάλ. Ήδη το να παίξει κανείς ακόμα και 12 σπουδές του Σοπέν, δηλαδή είτε το έργο 10 είτε το έργο 25, φαντάζει από μόνο του ακραία δύσκολο, πόσο μάλλον να παίξει και τα δύο αυτά έργα και πριν να έχει αναμετρηθεί με τον αχανή ωκεανό των 24 πρελουδίων έργο 28 του Σοπέν. Το εγχείρημα αυτό, αν δεν με απατούν οι γνώσεις μου, το είχε επιχειρήσει λίγα χρόνια πριν τον Γκέζα Άντα και ο θρελικός Γάλλος βιρτουόζος πιανίστας Αλφρέντ Κορτό το 1953 στο Λονδίνο. Μάλιστα, ο δάσκαλός μου Πίτερ Κέιτιν ήταν παρόν στο ρεσιτάλ αυτό του Κορτό και τον θυμάμαι να μου μιλά με απεριόριστο θαυμασμό γι' αυτό. Το ευτύχημα είναι πάντως ότι το ρεσιτάλ αυτό του Γκέζα Άντα ηχογραφήθηκε. Και έτσι μπορεί κανείς να το ακούσει και σήμερα, μισό αιώνα μετά. Και θα μου επιτρέψετε μια καθαρά προσωπική εξομολόγηση. Ακούγοντας την εκτέλεση αυτή των σπουδών του Σοπέν, ένιωσα σαν να τις άκουγα για πρώτη φορά. Με την ίδια έκπληξη, την ίδια συγκίνηση, την ίδια ανατριχύλα που ένιωσα όταν ερχόμουν σε επαφή μαζί τους για πρώτη φορά στη ζωή μου. Προαμνημονεύτων ετών. Κάποιοι βέβαια
επιλέγουν να εστιάσουν κάπως επικριτικά στα ανεπαίσθητα τεχνικά ολισθήματα, απολύτως κατανοητά και δικαιολογημένα υπό τις συνθήκες μιας ζωντανής εκτέλεσης. Εγώ πάλι εστιάζω στο εκπληκτικό δραματουργικό όραμα του πιανίστα για κάθε μία σπουδή και στο πόσο ασυμβίβαστα το υλοποιεί παρά την όποια τεχνική δυσκολία. Θα πρότεινα να ακούσουμε 5 σπουδές από το έργο 25, την τρίτη σε φαμίζωνα, την πέμπτη σε μιελάσωνα, την έβδομη σε ντοδίεση ελάσωνα, τη δέκατη σε σι ελάσωνα και τέλος τη δωδέκατη σε ντοελάσωνα.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα, έργο 1 του Μπέλα Μπάρτοκ, τη σονάτα του 1951 του Ρολφ Λίμπερμαν και 5 σπουδές από τις 12 σπουδές, έργο 25 του Φρεντερίκ Σοπέν. Όλα από ηχογραφήσεις του Γκέζα Άντα. Εδώ ολοκληρώνεται και το αφιέρωμά μας στον μεγάλο Ούγγρο πιανίστα. Γεια σας!

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα διαβάζουμε μία παραλλαγή μιας κλασικής ιστορίας, της Λέδης και του Αλίτη, σε μία διαφορετική διάσωση από το βιβλίο «Πεντάλεπτες ιστορίες με γνουδωτούς φίλους», με κείμενο Λάρα Μπέργκεν.

τέλεια μέρα που έχει σήμερα», είπε ο Αλίτης, κοιτάζοντας από το παράθυρο στον κήπο. «Έλα λοιπόν, τι περιμένουμε. Ας βγούμε έξω να κάνουμε κάτι διασκεδαστικό», πρότεινε στη Λέδη. Εκείνη πήδηξε από το ναυπαυτικό μαξιλάρι της και άρχισε να κατευθύνεται προς το πορτάκι των σκύλων. «Γιατί δεν παίζουμε κρυφτό», πρότεινε. «Φανταστική ιδέα, Λέδη», είπε ο Αλίτης. «Τα φυλάει ο τελευταίος που θα φτάσει στον κήπο». Λίγο αργότερα ο Αλίτης άρχισε να μετράει. 7, 8, 9, 10, φτού και βγαίνω». Ο Αλίτης άνοιξε τα μάτια του και σάρωσε με το βλέμμα του τον κήπο. Κοίταξε αριστερά, κοίταξε δεξιά, κοίταξε πάνω και κάτω. Τέλος, τις είδε. 2 ντελικάτες μπες καφέ πατούσες που προεξήχαν κάτω από τα λουλούδια. «Σε τσάκωσα», είπε ο Αλίτης με παιχνιδιάρικο ύφος προς τα 2 πατουσάκια που προεξήχαν. «Νιάου! Έι!», φώναξε ο Αλίτης και την επόμενη στιγμή τον προσπέρασε μια ασπροκαφέ χνουδωτή μπάλα, ενώ ο ίδιος κόνταψε από την έκπληξη και έπεσε σε μια τριανταφυλιά. «Τι είναι αυτό?», αναρωτήθηκε η Λέδη, πηδώντας έξω από το σπιτάκι του σκύλου όπου είχε κρυφτεί. Ο Αλίτης της έδειξε τότε προς τον κορμό της μεγάλης φτελιάς που χάριζε γενναιόδωρα τη σκιά της στον κήπο. Μία χνουδωτή ασπροκαφέ μικρή γατούλα είχε σκαρφαλώσει σε ένα από τα πιο ψηλά κλαδιά. «Καημενούλα μου», γουργούρισε η Λέδη. «Πρέπει να την τρόμαξες, Αλίτη». «Εγώ να την τρόμαξα», είπε εκείνος συνωφριωμένος, βγάζοντας τα αγκάθια από την ουρά του. «Θα έλεγα ότι εκείνη με τρόμαξε». «Έλα, Λίτη», είπε η Λέδη. «Μη μου πεις ότι σε τρόμαξε μια τόση δά μικρή γατούλα». Και γυρνώντας προς τη γατούλα είπε: «Ο Αλίτης απλώς έπαιζε. Λυπούμαστε, λυπούμαστε πολύ που τρόμαξες. Είναι απολύτως ασφαλές για σένα να κατέβεις». Η γατούλα στεκόταν στο κλαδί και κοιτούσε προς τα κάτω, τρομαγμένη. «Μα γιατί δεν κατεβαίνεις?», την ξαναρώτησε η Λέδη. Όμως η γατούλα εξακολουθούσε να μένει ακίνητη. «Ουφ, άσε να της μιλήσω εγώ», είπε ο Αλίτης, τεντώνοντας τα πόδια του. «Γεια σου, γατούλα. Κατέβα κάτω, λυπάμαι πολύ».

0: Ξέρω ότι μπορεί να σου φάνηκα λίγο μεγάλος και τρομακτικός, αλλά στην πραγματικότητα παίζαμε κρυφτό. Πράγματι, η γατούλα μετακινήθηκε, αλλά μόνο για να πάει στην άκρη του κλαδιού. «Φαίνεται ότι της αρέσει εκεί πάνω», είπε ο Αλίτης, σηκώνοντας τους ώμους. «Ή μήπως έχει κολλήσει», είπε η Λέδη. «Πρέπει να τη βοηθήσουμε να κατέβει». Ο Αλίτης δεν ενδιαφερόταν ιδιαιτέρως να βοηθήσει τη γατούλα να κατέβει από το δέντρο, αλλά για τη Λέδη θα έκανε τα πάντα. Και εκείνη είχε ένα σχέδιο που έδειχνε αποτελεσματικό, αρκεί εκείνος να τη βοηθούσε. «Λοιπόν, στέκεσαι εδώ δίπλα στο δέντρο και με αφήνεις να σκαρφαλώσω στην πλάτη σου», είπε μετά από λίγο στον Αλίτη. «Πιστεύω πως άμα τεντωθώ αρκετά, θα καταφέρω να φτάσω τη γατούλα και να τη βοηθήσω να κατέβει». Εκείνη τη στιγμή έτυχε να περνάει από εκεί κοντά ο Μακ, που αποφάσισε να κάνει μια στάση. «Λοιπόν, οφείλω να παραδεχτώ ότι αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο θέαμα», είπε βλέποντας τον Αλίτη και τη Λέδη. «Μήπως είναι κανένα καινούριο κόλπο που σας έμαθαν ο Τζιμ και η Αγάπη?» «Όχι, δεν είναι κάποιο κόλπο», είπε η Λέδη εξηγώντας ότι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τη μικρή γατούλα να κατέβει από το δέντρο. «Δυστυχώς δεν μπορώ να φτάσω πιο ψηλά». «Ναι, το βλέπω αυτό, φιλενάδα», απάντησε ο Μακ. «Ίσως αν σκαρφάλωνες και στεκώσουν κι εσύ επάνω σε μένα?» «Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Είμαι στη διάθεσή σου, καλή μου φίλη». Λίγο αργότερα πέρασε τυχαία από τον κήπο και ο φίλος τους ο πιστός. «Λοιπόν, αγαπητή Λέδη, τι ακριβώς κάνετε εσύ και ο Μακ εκεί πάνω?» ρώτησε ακόμη πιο έκπληκτος από ότι λίγο νωρίτερα ο Μακ με τη σκυλίτσα να του εξηγεί. «Δυστυχώς, ακόμη και έτσι πάλι δεν μπορούμε να φτάσουμε τη γατούλα. Όμως ίσως εσύ θα μπορούσες να μας βοηθήσεις, πιστέ». «Εννοείται, αγαπητή Λέδη», απάντησε εκείνος. «Τι ευγενής κύριος θα ήμουν αν δεν ανταποκρινόμουν σε μια τέτοια παράκληση». «Εντάξει λοιπόν, ας το προσπαθήσουμε», είπε ο Λίτης. Με μεγάλη προσοχή κατέβηκαν όλοι και στη συνέχεια σκαρφάλωσαν διαδοχικά ο ένας πάνω στον άλλο. Ο Αλίτης πάνω στο πιστό και κατόπιν η Λέδη πάνω στον Αλίτη και ο Μακ πάνω στη Λέδη. «Τώρα μπορείς να φτάσεις στο κλαδί, Μακ», του φώναξε η Λέδη. «Ναι, μπορώ», απάντησε εκείνος κουνώντας την ουρά του. «Α, τέλεια», είπε ο πιστός που από τη χαρά του δεν πρόσεξε την πεταλούδα που προσγειώθηκε στη μύτη του, παρά μόνο όταν ήταν πια πολύ αργά. Ξαφνικά, το επιφώνημα του πιστού μετατράπηκε σε ένα δυνατό φτέρνισμα. «Άψου!» Προτού καλά-καλά το καταλάβουν τα σκυλιά, ο πύργος που με κόπο είχαν φτιάξει κατέρευσε σχηματίζοντας έναν τριχωτό σωρό. 12 πόδια!» μέτρησε ξανά η Λέδη φωναχτά. «Δεν θα έπρεπε να είναι 16 τα πόδια», σκέφτηκε και στη συνέχεια ρώτησε. «Πού είναι ο Μακ?»
1: «Εδώ πάνω είμαι, κοπελιά».
0: Η Λέδη κοίταξε ψηλά μαζί με τον Αλίτη και το πιστό και είδε το Μακ να κρέμεται από το κλαδί. «Υποθέτω ότι δεν θα μπορούσατε να επιστρέψετε εδώ πάνω γρήγορα», φώναξε ο Μακ όσο πιο ήρεμα μπορούσε. «Έχω ένα μικρό πρόβλημα στο να κρατηθώ». Τα σκυλιά σχημάτισαν πάλι τον πύργο τους για να βοηθήσουν τον φίλο τους. Κάτω ο πιστός, αποφασισμένος να κρατηθεί γερά στα πόδια του εάν συνέβαινε κάτι αυτή τη φορά, και στην κορυφή του ο Μακ που βρήκε τα πατήματά του στους ώμους της Λέδης.
2: «Έλα, γατούλα, γατούλα», είπε ήρεμα και ωραία. «Έλα».
0: «Συμβαίνει κάτι?», ρώτησε η Λέδη όταν ο Μακ σταμάτησε ξαφνικά. «Ναι», απάντησε εκείνος. «Φοβάμαι πως υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα». Η γατούλα δεν ήταν πια πάνω στο κλαδί. Στην πραγματικότητα η γατούλα δεν βρισκόταν καν στο δέντρο. «Μα τα πιο ζουμερά κόκαλα», φώναξε τότε ο πιστός, κοιτάζοντας προς τα πίσω. «Δεν θα το πιστέψετε, αλλά η γατούλα τρίβεται στο πίσω μου πόδι».
2: «Ναι, έτσι είναι», είπε ο Μακ.
0: «Πλάκα μου κάνεις», αναστέναξε ο Αλίτης.
2: Λατρεύω τις ευτυχισμένες καταλήξεις. Και εσύ, σωστά? Ρώτησε η Λέδη τους φίλους της όταν επέστρεψαν όλοι στο έδαφος. Ο Μακ και ο Πιστός συμφώνησαν. Ναι, είναι εντάξει, υποθέτω, είπε ο Αλίτης, καθώς η γατούλα έκανε μία στροφή γύρω από το πόδι του. Όμως ξέρετε τι μου αρέσει ακόμη περισσότερο? Τι? Ρώτησε η Λέδη. Το να παίζουμε κρυφτό. Γεια σου, γατούλα. Είσαι μέσα? Ήτανε η ιστορία «Η Λέδη και ο Αλίτης, μια διαφορετική διάσωση» από το βιβλίο «Πεντάλεπτες ιστορίες με χνουδωτούς φίλους» από τις εκδόσεις Μηνός. Καλό σας βράδυ!

ηδηλιακός Βάρτσεμπεργκ της Αυστρίας και η φημισμένη Σουμπερτιάδα είναι και ο απόψινός προορισμός μας, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η μουσική του Φραντς Σούμπερτ βρίσκει το σπίτι που της αξίζει. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Στις 21 Ιουνίου, στην αίθουσα Αγγέλικα Κάουφμαν, ο βαρύτονος Κωνσταντίν Κρίμελ και ο πιανίστας Αμιέλ Μπουσάκοβιτς παρουσίασαν ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στον Φραντς Σούμπερτ και τη στενή σχέση της μουσικής του με την γερμανική ποίηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται Λίντερ, εμπνευσμένα από την ποίηση των Φρίντριχ Σίλερ, Γιώχαν Μάια Χόφερ και Φραντς Φον Σόμπερ. Θα ξεκινήσουμε με 5 τραγούδια του Σούμπερτ, τα οποία θα ακούσουμε χωρίς διακοπή ανάμεσά τους. Το 1823, στα χρόνια που ο Σούμπερτ αντιλαμβάνεται πλέον ότι η υγεία του ήταν σοβαρά κλονισμένη, έγραψε ένα από τα τελευταία του τραγούδια πάνω σε στίχους του Σίλερ, τον Προσκυνητή. Ένας νέος εγκαταλείπει το πατρικό του σπίτι στην άνοιξη της ζωής του, πουλώντας κάθε κληρονομιά με αφελή αισιοδοξία, αναζητώντας μια χρυσή πύλη που του έχουν υποσχεθεί. Όταν φτάνει εκεί, δεν βρίσκει τίποτα, μόνο την απογοήτευση ενός ονείρου που δεν εκπληρώθηκε ποτέ. Ακολουθεί το «Στοριάκι την Άνοιξη» σε στίχους του Φραντς Φον Σόμπερ, στενού φίλου του Σούμπερτ και μέλους του κύκλου του. Η Άνοιξη ξεδιπλώνεται γύρω από τον αφηγητή, όμως η καρδιά του παραμένει στη μνήμη μιας αγάπης που χάθηκε. Η φύση ανθίζει, ο έρωτος όμως όχι. Στο «Ο Βαρκάρης» σε στίχους του Γιώχαν Μάια Χόφερ, ένας βαρκάρης αψηφά μια τρικυμία με πείσμα και υπερηφάνεια, δηλώνοντας πως ο ίδιος επέλεξε αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Ο Μάια Χόφερ, άνθρωπος εσωστρεφής και καταπιεσμένος στην πραγματική του ζωή, φαίνεται να προβάλλει σε αυτόν τον ήρωα μια τόλμη που ο ίδιος δεν μπορούσε να ζήσει. Το «Νυχτερινό» επίσης σε στίχους του Μάια Χόφερ, μας μεταφέρει σε ένα δάσος τυλιγμένο στην ομίχλη, όπου ένας γέρος προχωρά τραγουδώντας καλωσορίζοντας τον θάνατο που πλησιάζει. Τα δέντρα, τα χόρτα και τα πουλιά του απαντούν, υποσχόμενοι να τον φιλοξενήσουν στην ανάπαυσή του. Είναι ένα ποίημα με σκοτεινή διάθεση, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη αν σκεφτεί κανείς πως ο ίδιος ο Μάια Χόφερ χρόνια αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή του. Το πρώτο μέρος κλείνει με το τραγούδι «Η Εγγύηση» σε στίχους του Σίλερ, εμπνευσμένο από έναν αρχαίο θρύλο των Σιρακουσών. Ένας νέος αποφασισμένος να σκοτώσει έναν τύρανο συλλαμβάνεται και ζητά μια αναβολή 3 ημερών για να τακτοποιήσει τον γάμο της αδελφής του, αφήνοντας τον πιο στενό του φίλο ως εγγύηση, έτοιμος να πεθάνει στη θέση του αν ο νέος δεν επιστρέψει έγκαιρα. Ο Σούμπερτ, 18χρονος τότε, το μελοποίησε 2 φορές, πρώτα ως τραγούδι το 1815 και αργότερα ξεκίνησε να το μετατρέπει σε όπερα, την οποία όμως δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Χωρίς διακοπή ακούμε τώρα τον βαρύτονο Κωνσταντίν Κρίμελ και τον πιανίστα Αμιέλ Μπουσάκεβιτς στα 5 αυτά τραγούδια του Φραντς Σούμπερτ.

0: Ο βαρύτονος Κωνσταντίν Κρίμελ και ο πιανίστας Σαμιέλ Μπουσάκεβιτς ερμήνευσαν 5 τραγούδια του Φραντς Σούμπερτ. Ο Σούμπερτ ήταν μόλις 16 χρόνων όταν άρχισε να γράφει το «Ντεατράουχα», ο Βουτυχτής, το 1813 και 18 όταν το ολοκλήρωσε το 1815, τη χρονιά που θα συνέθετε εκτός των άλλων 150 τραγούδια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια τραγούδι που έγραψε ποτέ. Σχεδόν μισή ώρα μουσικής πάνω σε ένα ποίημα 27 στροφών του Σίλερ. Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια βασιλική αυλή δίπλα σε μια επικίνδυνη δίνη της θάλασσας, όπου ο Σίλερ την παρομοιάζει με τη Χάριβδη. Ένας βασιλιάς πετά ένα χρυσό κύπελο μέσα στα ορμητικά νερά και προκαλεί την ακολουθία του. Όποιος καταφέρει να το φέρει πίσω θα το κρατήσει δικό του. Κανείς υπότης δεν τολμά μέχρι που ένας νεαρός ακόλουθος αποφασίζει να πέσει στα νερά. Επιστρέφει παρά τις αντίξωες συνθήκες κρατώντας το κύπελο και αφηγείται τη φρίκη που αντίκρισε στο βυθό. Ο βασιλιάς αντί να μείνει ικανοποιημένος τον προκαλεί ξανά, υποσχόμενος αυτή τη φορά ένα πολύτιμο δαχτυλίδι. Η κόρη του βασιλιά προσπαθεί μάταια να τον σταματήσει. Τελικά ο βασιλιάς θέτει το ύψιστο στοίχημα. Αν ο νέος καταφέρει να βουτήξει άλλη μία φορά και να επιστρέψει, θα τον κάνει υπότη και θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα. Ο νέος κοιτάζει την πριγκίπισσα, αποφασίζει πως αξίζει τον κίνδυνο και βουτά ξανά. Αυτή τη φορά δεν επιστρέφει ποτέ. Ο Σούμπερτ επεξεργάστηκε το έργο σε 2 εκδοχές, δουλεύοντάς το για πάνω από έναν χρόνο, περισσότερο από όσο αφιέρωσε σε οποιοδήποτε άλλο μεμονωμένο έργο της νεότητάς του. Το χειρόγραφο παρέμεινε αδημοσίευτο για δεκαετίες και τυπώθηκε τελικά μόλις το 1894. Το ακούμε τώρα από τον βαρύτονο Κωνσταντίν Κρίμελ και τον πιανίστα Αμιέλ Μπουσάκεβιτς.
1: Des Ritters Mann oder Knapp.

Ο βαρύτονος Κωνσταντίν Κρίμελ και ο πιανίστας Αμιέλ Μπουσάκεβιτς ερμήνευσαν το τραγούδι «Der Trauer», ο βουτυχτής Deutsch 77 του Franz Schubert, στο ρεσιτάλ που έδωσαν στις 21 Ιουνίου στην αίθουσα Αγγέλικα Κάουφμαν στο πλαίσιο της Σουμπερτιάδας στο Schwarzenberg. Και πριν ολοκληρώσουν τη συναυλία, χάρισαν στο κοινό δύο αγκόρ, δημιουργώντας μία γέφυρα ανάμεσα στο απόλυτο σκοτάδι και το λυρικό φως. Το πρώτο αγκόρ μας κρατά στην υποβλητική ατμόσφαιρα του μυστηρίου με το ζωφερό «Ο Νάνος» του Σούμπερτ, σε ποιήση του Ματέους Φον Κόλιν. Ο συνθέτης αφιέρωσε το έργο στον ίδιο τον ποιητή, ο οποίος ενθουσιάστηκε με τη μουσική ενός δημιουργού 18 χρόνια νεότερού του. Στο δραματικό αυτό τραγούδι, μία βασίλισσα ταξιδεύει με πλοίο στο Σούρουπο μαζί με τον νάνο της, εξομολογούμενη στα άστρα το επικείμενο τέλος της. Εκείνος, πληγωμένος από ζήλια επειδή τον εγκατέλειψε για χάρη του βασιλιά, σφίγγει γύρω από το λαιμό της ένα κόκκινο μεταξωτό κορδόνι, κλαίγοντας βουβά, καθώς την πνίγει με πλήρη επίγνωση της αιώνιας μεταμέλειας που θα τον στοιχιώνει. Η αυλαία της βραδιάς πέφτει με το δεύτερο αγκόρ, το οποίο μεταφέρει το κοινό σε μια εντελώς διαφορετική γαλήνια ατμόσφαιρα, το καλοκαιρινό βράδυ του Johannes Brahms, βασισμένο σε στίχους του Heinrich Heine, έργο 85, αριθμός 1.

Αυτά ήταν τα δύο αγκόρ που ερμήνευσαν ο βαρύτανος Κωνσταντίν Κρίμελ και ο πιανίστας Σαμιέλ Μπουσάκεβιτς, το τραγούδι «Ο Νάνος» του Φραντς Σούμπερτ και το «Καλοκαιρινό βράδυ» του Ιωάννες Μπραμς. Το ρεσιτέλ που δόθηκε στις 21 Ιουνίου στη Σουμπερτιάδα ολοκληρώθηκε, αλλά εμείς έχουμε λίγο χρόνο ακόμη για να ακούσουμε μέρος από μια περσινή συναυλία του ίδιου φεστιβάλ. Τη συναυλία που είχαν δώσει στις 24 Ιουνίου η σοπράνο Κριστιάνε Κάρκ και το κουαρτέτο Άρης. Την άνοιξη του 1924 η μουσική κοινότητα στη Γερμανία απέτησε φόρο τιμής σε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της σύγχρονης δημιουργίας, τον Άριμπερτ Ράιμαν. Γεννημένος στο Βερολίνο το 1936, υπήρξε συνθέτης τολμηρός στην όπερα, βαθιάς εσωτερικότητα στη μουσική δωματίου και πάντοτε στενά συνδεδεμένος με τον κόσμο της φωνής. Συνεργάστηκε με σπουδαίους ερμηνευτές από την Brigitte Fassbender και τον Dietrich Fischer-Dieskau μέχρι τις νεότερες γενιές και πολλές φορές επιχείρησε κάτι ξεχωριστό, να ξαναδεί τα ρομαντικά τραγούδια μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης μουσικής σκέψης, προσθέτοντας ενορχιστρωτικά τη δική του διακριτική φωνή. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και ο κύκλος «Oder Solestod Betiten», έργο για σοπράνο και κουαρτέτο εγχόρδων, βασισμένο σε τραγούδια του Φέλιξ Μέντελσον πάνω σε στίχους του Χάινε. Και αυτό θα ακούσουμε εμείς τώρα.

Ένα έργο μελεμένο από υλικό του 19ου αιώνα και φιλτραρισμένο μέσα από την ευαισθησία και την εμπειρία του 20ου και του 21ου. Αυτός ήταν ο κύκλος «Oder Soles Tod Betiten» με τραγούδια του Φέλιξ Μέντελσον σε ποίηση του Heinrich Heine που μετέγραψε για σοπράνο και κουαρτέτο εγχόρδων, προσθέτοντας μεταξύ τους 6 σύντομα intermezzi δικής του έμπνευσης, ο Άριμπερτ Ράιμαν, και ερμήνευσαν οι Κριστιάνε Κάρκ και το κουαρτέτο Άρης στη συναυλία που έδωσαν πέρσι στις 24 Ιουνίου στη Σουμπερτιάδα στο Σβάρτσεμπεργκ και θυμηθήκαμε εμείς σήμερα. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα για μία ακόμη συναυλία από τη Σουμπερτιάδα, την τελευταία του αφιερώματός μας, με τον Πολ Λιούις να παρουσιάζει ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στους Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και Φραντς Σούμπερτ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
2: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Είχε την ικανότητα να τα κάνει να μοιάζουν όλα παραμύθι. Και μήπως δεν ήταν παραμύθι όλη αυτή η απίστευτη ιστορία, η γνωριμία τους, η παθιασμένη νύχτα έρωτα που τους είχε ενώσει, το απρογραμμάτιστο ταξίδι της, η Βερντέρα, οι ηλιόλουστες μέρες, τις λευκές αμμουδιές, και οι μυρωδάτες νύχτες του έρωτα δίπλα στο κύμα, ο τρόπος που την αγαπούσε και ο τρόπος που της το έλεγε. Αν δεν ήταν αυτό ένα απόσπασμα από τη νύχτα πάθους της Αν Έβεραρντ, σε μετάφραση της Εύελιν Γεράρδου, θα μπορούσε να ήταν από οποιοδήποτε αισθηματικό μυθιστόρημα, αφού πάνω κάτω μια τέτοια διαπίστωση και διατύπωση υπάρχει σε κάθε πόνημα που πραγματεύεται μια αισθηματική ιστορία με εύκολα και επιφανειακά συγκινησιακά στοιχεία, έλλειψη προσωπικού ή κοινωνικού προβληματισμού, εξωτισμό, εκπλήρωση κρυφών πόθων και απαραίτητος γαργαλιστικό σεξ. Παραλογοτεχνία είναι ο ευρύτερος όρος με τον οποίο δηλώνονται συλλήβδιν τα μυθοπλαστικά έργα που κινούνται στο περιθώριο της λογοτεχνίας. Όρος που συμπεριλαμβάνει, εκτός από το αισθηματικό μυθιστόρημα, το αστυνομικό, τις ιστορίες τρόμου, μυστηρίου, επιστημονικής φαντασίας, περιπέτειας, τα κόμιξ και άλλα μαζικής κατανάλωσης αναγνώσματα. Ο όρος καλύπτει μόνο τη λαϊκή λογοτεχνική παραγωγή των δύο τελευταίων αιώνων, γιατί σηματοδοτεί μια νέα εποχή, γράφει ο φιλόλογος και ερευνητής Παναγιώτης Μουλάς στο βιβλίο του «Ο χώρος του εφήμερου», εξηγώντας ότι συνδέεται με γεγονότα και φαινόμενα κοσμοϊστορικής σημασίας, τη βιομηχανική επανάσταση, την κυριαρχία της αστικής τάξης, τη διόγκωση των λαϊκών εργατικών στρωμάτων, την υποχώρηση του αναλφαβητισμού, τον πρωτεύοντα ρόλο των πόλεων, την εξάπλωση της γραφής, την εντυπωσιακή ανάπτυξη του τύπου, τις τεχνολογικές εξελίξεις, την παρουσία του ρομαντισμού τον 19ο αιώνα. Χωρίς τα γεγονότα και τα φαινόμενα αυτά, θα ήταν αδιανόητη η παραλογοτεχνία στη σημερινή μορφή της. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι για τα μαζικής παραγωγής αναγνώσματα, όπως και για τα ακούσματα, δημιουργείται μία συγκεκριμένη συνταγή τυποποιημένων στοιχείων, τα οποία ο τακτικός αναγνώστης αναζητεί σε κάθε έργο και αν δεν τα βρει, δυσαρεστείται και το απορρίπτει. Έλλειψη πρωτοτυπίας, αναπαραγωγή δεδομένων συμβάσεων και στερεοτύπων, ακόμη και στο οικαστικό του εξωφύλου, ώστε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο και φυσικά εμπορεύσιμο και ευπόλυτο. Έτσι αναδεικνύεται η παράμετρος που αφορά στην κατανάλωση και στη μετατροπή του αναγνωστικού κοινού σε καταναλωτικό. Αναμφίβολα, και η υψηλή τέχνη και η υψηλή λογοτεχνία έχουν κανόνες και κοινό, το οποίο δυσαρεστείται αν αυτοί δεν τηρούνται. Η διαφορά έγκυται στην ανάπτυξη ή μη κριτικού πνεύματος. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Λίγο μετά τις 10, είμαι ο Παναγιώτης Παναγάκης και για την επόμενη μία περίπου ώρα θα είμαι μαζί σας μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» σε απευθείας μετάδοση εδώ από το στούντιο στην Αγία Παρασκευή. Μπορείτε να μας ακούτε επίσης και στο διαδίκτυο στη γνωστή διεύθυνση rteco.gr. Το τηλεφωνό μας το γνωστό 2 10 60 13 167. Σας περιμένουμε αυτή την ώρα που η νύχτα προχωράει το γοητευτικό της δρόμο. Τον ήχο που φτάνει σε εσάς ρυθμίζει η εκλεκτή Vivian Νικολοπούλου. Vivian, καλώς ήρθες σήμερα το βράδυ εδώ και όπως λέμε πάντα, χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας.

στη μέση ουσιαστικά του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία και τα μελτέμια να έχουν ανέβει πλέον στα υψηλότερα επίπεδα. Αρκετές και αρκετοί από εσάς βρίσκεστε σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος, οπότε τι θα λέγατε να αφιερώσουμε την απόψινή μας εκπομπή στη θάλασσα. Μια λέξη μονίμως καρφωμένη, θα λέγαμε, αυτή την εποχή στο μυαλό μας. Μια μόνιμη πηγή έμπνευσης για σχεδόν όλους τους τομείς της τέχνης. Δύσκολα μπορεί κανείς να αντισταθεί στην ηρεμία της, στην απρόβλεπτη δύναμή της, στη γοητεία της και τα μυστήριά της. Σήμερα λοιπόν θα αντικρίσουμε τη θάλασσα μέσα από τη μουσική. Μια θάλασσα πλατιά, όπως λέγεται το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, που θα ανοίξει τη σημερινή μας εκπομπή.

Μάνος Χατζηδάκης, ακούσαμε τη θάλασσα πλατιά σε στίχους Γεώργιου Ρούσου, από την πάντα σαγηνευτική φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου. Το τραγούδι ασφαλώς θυμάστε, ακούστηκε στην ταινία Μανταλένα με φόντο την εντελώς αγνώριστη σήμερα αντίπαρο, τότε ταινία αντίπαρο του 1960. Με την όμορφη αυτή μελωδία λοιπόν ανοίξαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, σήμερα έτσι το θέμα είναι η θάλασσα, μια εκπομπή που πραγματικά θα θέλαμε πολύ να κάνουμε δίπλα σε μια ακρογιαλιά, ακούγοντας τα υπέροχα παιχνίδια των κυμάτων. Αυτός είναι και ο τίτλος της επόμενης επιλογής μας και βεβαίως αναφερόμαστε σε ένα έργο που δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή μας εκπομπή, τη θάλασσα του Claude Debussy.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος με τίτλο «Παιχνίδια των κυμάτων» από την πιο γνωστή θάλασσα της κλασικής μουσικής, αυτή του Claude Debussy, ένα υπρεσιονιστικό συμφωνικό αριστούργημα που ο Γάλλος συνθέτης ολοκλήρωσε και παρουσίασε το 1905. Το ακούσαμε, το καταλάβατε, το ακούσαμε σε μια σπάνια διασκευή για τρία πιάνα, παρακαλώ. Εξαιρετικά πετυχημένη, κατά τη γνώμη μου, από τον πιανίστα Κάρλο Μαρία Γκρίγκολη, που εδώ συνοδεύεται από την Τζόρτζια Τομάση και τον Αλεσάνδρο Στέλλα. Ο Debussy λοιπόν έγραψε αυτό το έργο στην απειλητική ηρεμία της περιοχής Eastbourne στο νότιο μέρος της Αγγλίας, οπότε ας παραμείνουμε στο μεγάλο νησί. Από τα τέσσερα ιντερλούδια της όπερας Peter Grimes που έγραψε ο Benjamin Britten το 1945, ακούσουμε το πρώτο με τίτλο «Η Αυγή». Το ιντερλούδιο αυτό συνδέει την εισαγωγή με την πρώτη πράξη. Suffolk στην Ανατολική Αγγλία, βρετανικά χρώματα, μάλλον σκοτεινά θα λέγαμε. Ακούμε μια κλασική ηχογράφηση 1974, η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, μάλλον τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, διευθύνει ο Αντρέ Πρεβέν.

Ακούσαμε το πρώτο ιντερλούδιο της όπερας Peter Grimes του Benjamin Britten. Υπενικτική, αναμφίβολα ατμοσφαιρική μουσική, έτσι περιγράφει θαυμάσια την μυστηριώδη ατμόσφαιρα των Βρετανικών ακτογραμμών. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου διεύθυνε ο Αντρέ Πρεβέν, τον οποίον θα ακούσουμε έτσι στη συνέχεια με την ιδιότητα του πιανίστα της jazz, εξαιρετικός πιανίστας, σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Kurt Weill, το My Ship, το πλοίο μου, από το musical Lady in the Dark του 1941.

My Ship του Kurt Weill, το ακούσαμε σε μια διασκευή για πιάνο, στο πιάνο Αντρέ Πρεβέν, και πάμε τώρα στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Ποιος άλλος καλύτερος να μας την περιγράψει, εισαγωγικά φυσικά, από τον Τόρου Τακεμίτσου, ένας αγαπημένος συνθέτης της εκπομπής μας. Toward the Sea από το 1981 για άλτο, φλάουτο και κιθάρα, πρώτο μέρος με τίτλο «Η νύχτα». Θα τα ακούσουμε από το διάσημο κιθαρίστα τον John Williams και τον φλαουτίστα Sebastian Bell. Ο Τακεμίτσου χρησιμοποιεί τρεις νότες που στο γερμανικό σύστημα διαβάζονται σαν «Sea», η θάλασσα, στα αγγλικά.

Νυχτερινή μουσική με ή χωρίς φεγγάρι από το έργο «Προς τη θάλασσα» του Τόρου Τακεμίτσου. Για να δούμε όμως πώς περιγράφει ένας άλλος μεγάλος, ας μου επιτραπεί, εκφέσεις κολορίστας της μουσικής, ο Μωρίς Ραβέλ, «Μια βάρκα στον ωκεανό». Είναι ένα έργο από τον κύκλο «Καθρέφτες» του 1905. Ο Ραβέλ το ενορχίστρωσε το 1906, ένα χρόνο μετά. Θα ακούσουμε μία εκτέλεση από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, την οποία διευθύνει ο Πιέρ Μπουλέζ.

Ο Μωρίς Ραβέλ και οι φανταστικές ενορχιστρώσεις του. Ακούσαμε μια δική του σύνθεση, μια πολύ γνωστή δική του σύνθεση, μια βάρκα στον ωκεανό. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διεύθυνε ο Πιέρ Μπουλέζ. Για να δούμε όμως πώς περιγράφουν τη θέα προς τον ωκεανό τρεις εκλεκτοί μουσικοί, ο σαξοφωνίστας Άντι Σέπαρντ, ο πιανίστας, ο κικιμπορντίστας Στίβ Λόντερ και βέβαια ο διάσημος Νάνα Βασκονσέλος με τα υπέροχα κρουστά του.

Ακούτε τον ήχο της νύχτας, ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στο μικρόφωνο, το τηλεφωνό μας το 210-60-13-167. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε τώρα σε δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι από τις θαλασσινές εικόνες του Edward Elgar. Έχει τον τίτλο Where Corals Lie. Θα το ακούσουμε από την μεσόφωνο Σάρα Κόνελη και την συμφωνική οχήστρα του Bournemouth. Και αμέσως μετά τη θάλασσα του Σαλτρενέ.

0: ville américaine, blonde. Elle aussi a bercé mon cœur pour la vie. C'est la vie.
1: Η θάλασσα, αυτό το υπέροχο τραγούδι, Λαμέα, το υπέροχο τραγούδι του Σαλ Τρενέ. Τα ακούσαμε από τον ηθοποιό Kevin Kline, όπως το τραγουδούσε στη ρομαντική κομεντή French Kiss, γαλλικό φιλί, την ταινία του 1995. Πρώτο τελευταίο μας σταθμός, η θάλασσα του πιανίστα Κέτιλ Μπιόνσταντ και του τσελίστα David Darling, πρόκειται για μια σουίτα. Ακούσουμε το 8ο μέρος.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα το κάνουμε με το διασχίζοντα στην κρυστάλλινη θάλασσα. Συνθέτης είναι ο Κλάους Όγκερμαν, αυτός ο πασίγνωστος κυρίως για τις jazz ενορχιστρώσεις του. Η σύνθεσή του βασίζεται πάνω σε ένα θέμα του Hugo Distler, ένας γερμανός οργανίστας που έζησε στην αρχή του 20ου αιώνα. Όμορφη μουσική με το εξαιτικό πιάνο του Ντανίλο Πέρες να κυριαρχεί. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και αυτό το βράδυ. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης, τον ήχο ρύθμισε η Βίβια Νικολοπούλου. Βίβια, σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε μια καλή νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, φίλοι, με φωνητική μουσική και σήμερα, σαν μια αδελφή εκπομπή της χθεσινής που ακούσαμε το έργο Harawi του Olivia Messiaen. Σήμερα λοιπόν Gustav Holst και μια παράλληλη ιστορία, καθώς ο Messiaen έφερε τον Τριστάνο στα μέτρα του. Ο Holst όμως δεν τα κατάφερε και τόσο καλά με τον βαγνερικό του μουσικό δράμα, την Σιτά. Προσπάθησε να κερδίσει το βραβείο Ρικόρντι, αλλά δεν τα κατάφερε. Εξαντλημένος και αποκαρδιωμένος έφυγε για διακοπές λοιπόν στην Αλγερία, χρηματοδοτούμενος από τον φίλο του Φον Βίλιαμς. Και επέστρεψε δρυμύτερος, έχοντας από την άξη πια τον μεταρομαντικό, βαρύ, χρωματικό μουσικό λόγο, με ένα ύφος το οποίο θα ήταν πραγματικά ένα μάθημα οικονομίας και τελικά θα καθόριζε την αγγλική μουσική του 20ου αιώνα εμπολής. Σαβίτρι, μια όπερα δωματίου. Μονάχα λοιπόν 12 μουσική, η ορχήστρα, γυναικεία χοροδία, με αυτές τις τρομακτικές απόκοσμες φωνές χωρίς λόγια. Λοιπόν 12 μουσική, η ορχήστρα, γυναικεία χοροδία, με αυτές τις τρομακτικές απόκοσμες φωνές χωρίς

γυναίκα τόσο ευγενική και πονηρή συμπεριφέρεται στο θάνατο με εξαιρετική αυρότητα και φιλοξενία, και εκείνος για αντάλλαγμα της λέει πως μπορεί να του ζητήσει οποιαδήποτε χάρη εκτός από την επιστροφή του σύζυγου της στη ζωή. Εκείνη όμως τον στριμώχνει πονηρά, λέγοντάς του πως θέλει να συνεχίσει τον γάμο βίο της, θέλει οικογένεια, πολλά παιδιά κτλ. Ο θάνατος, μην ξέροντας πως να συμβιβάσει αυτά τα πράγματα και κουρασμένος από το ταξίδι, συνειδητοποιεί πως για να πραγματοποιήσει την επιθυμία της θα πρέπει αναπόφευκτα να ζωντανέψει τον σύζυγό της. Τι να κάνουμε.

Gustav Theodor Holst, λοιπόν, Σαβίτρι, μια μικρή όπερα δωματίου με αυτό το όμορφο θέμα. Είναι μάλλον ένας Parsifal, αγγλικός Parsifal. Και συνεχίζουμε να παραμένουμε στην Αγγλία και τη μουσική ενός σύγχρονου Άγγλου τώρα, του George Benjamin, ο οποίος μας λέει για τη γέννηση του έργου που θα ακούσουμε. Το 1984, μετά από κάποια σεμινάρια, βρέθηκε μπροστά στο Πομπιντού και στην πλατεία έπαιζαν πλανώδη μουσική, παραδοσιακή μουσική της Λατινικής Αμερικής με αυλούς. Αντάρα, ο τίτλος του έργου, είναι ένα αρχαίο όργανο αντίστοιχο με τον αυλό του Πανός. Άλλωστε, αντίστοιχα τέτοια όργανα βρίσκουμε σχεδόν σε κάθε ήπειρο, σε κάθε πολιτισμό από αρχαιοτά των χρόνων, και αυτοί οι αυλοί έχουν ποιότητες σπάνιες, μα δυστυχώς και πολλούς περιορισμούς. Ο συνθέτης όμως, μέσω της ηλεκτρονικής επεξεργασίας, ξεπερνά πολλές από αυτές τις δυσκολίες. Αυλοί λοιπόν και 8 έγχορδα πλέκονται, συγκρούνται και δημιουργούν ένα πλέγμα ήχων που μας μεταφέρουν σε έναν διαφορετικό κόσμο. George Benjamin, Αντάρα.

Αυλή, ηλεκτρονική ήχη, keyboards, κρουστά και έγχορδα στο έργο Αντάρα του George Benjamin. Λίγα λεπτά πριν τις 12, φίλοι, και ένας επίλογος με ένα έργο για solo piano, στήλη για τον John Lambert από τον Άγγλο συνθέτη Jeremy Dale Roberts. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Vivian Νικολοπούλου για το τρίτο, να είστε καλά.

ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια των Steely Dan. Από τα πιο σοφιστικά συγκροτήματα που άφησε εποχή. Τόσο για τις επιτυχίες, αλλά όσο και για τον τρόπο επεξεργασίας μέσα στο στούντιο. Παραδείγματος χάρη, αυτός ο δίσκος έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 70-76 ήταν, και αυτοί δεν παίζουν κανένα όργανο στούντιο. Παραδείγματος χάρη, αυτός ο δίσκος έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 70-76 ήταν, και αυτοί δεν παίζουν κανένα.

Ο κύριος Στάνλι ήταν ο πρώτος παράνομος χημικός που παρήγαγε μαζικά LSD υψηλής ποιότητας. Και αυτά τη δεκαετία του 60. Ήταν, βλέπετε, τα πρώτα επίσημα σαν βιβλία που κυκλοφορούσαν και ισχύριζαν ότι ακόμα και η ψυχανάλυση μπορούσε να βοηθάει σε αυτή την κατένθηση των ελεύθερων συνειρμών, των αχαλιναγώγητων συνειρμών που μπορεί να μην είναι τόσο λογική σε κάποιον που τους ακούει, αλλά για έναν αλητή μπορεί να λένε πολλά για τη ζωή, τα προβλήματα, τους κόμπους που μπορεί να έχει ο ασθενής ή πελάτης. Ο κ. Στάνλι πάει για το πρώτο χημικό LSD, όπως είπαμε, υψηλής ποιότητας. Και ο Walter Becker θυμάται από εκείνη την περίοδο ότι ήταν, λέει, μια σκοτεινή φιγούρα που υπήρχε στα μάτια του μυαλού μας. Και όχι μόνο, γιατί πειραματίστηκαν και αυτοί. Το οποίο βέβαια είναι από τα πιο καταστροφικά δηλητήρια που μπορεί να πάρεις μέσα στον οργανισμό. Μια φορά χρειάζεται και μπορεί να αποβεί σε αυτή την λεγόμενη ψύχωση του LSD. Έτσι λοιπόν βασίστηκε στη παράνομη acid chef κατάσταση και ιδιότητα του κύριου Στάνλι, που ουσιαστικά είχε ξεπεράσει το κοινωνικό πλαίσιο της ειδικότητάς του, αλλά ήταν όμως παράνομος. Οι δίσκοι βγαίνανε. Ήταν ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της Δύσης και είναι ακόμα. Βέβαια αυτά δώσαν έμπνευση στο George Gilligan Jr. Αυτός γεννήθηκε το 67, όταν ήταν Walter Becker και Donald Fagen στο στούντιο. Ο Gilligan ήταν Αμερικανός και είναι Αμερικανός συγγραφέας, από τους πιο πετυχημένους του Hollywood. Παραγωγός, σκηνοθέτης και ίσως να μην λέει πολλά το όνομά του, αλλά σε δεκάδες από τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής μπορεί να λέει κάτι το Breaking Bad ή το Better Call Saul, το spin-off, ήταν η συνέχεια του serial. Αλλά και νωρίτερα, τι σας λέει, το X-Files. Ήταν ο ηθήνος συγγραφέας αλλά και παραγωγός. Ένας καθηγητής χημίας που έχει διαγνωστεί με καρκίνο, ο οποίος δεν μπορούσε να εγχειριστεί στον πνεύμονα, στρέφεται στην παραγωγή και πώληση μεθαμφεταμίνης. Παρέα με ένα πρώην μαθητή του για να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του. Εντάξει παιδιά, υπάρχει πρόβλημα με ναρκωτικά, αλλά το δικό μου πρόβλημα της οικογένειας δεν θα μας αγγίξει. Κάτι πρέπει να κάνω για να βγάλουμε χρήματα για τα κολέγια, τα πανεπιστήμια κλπ. Με αυτό το λογικό, ο Bryan Cranston, εκπληκτική ερμηνεία, είχα δει ένα-δύο στιγμιότυπα και πραγματικά δίνει ρεστάλ ηθοποίας. Η παρακμή της Δύσης στην ουσία είναι εδώ. Δημιουργείται μια σύγχρονη Βαβυλώνα που μεταφέρει τους χαρακτήρες και παρακμιακούς ήρωες ακόμα και στη σημερινή μας εποχή. Δεκαετίες μετά από αυτήν τη δεκαετία του 70 που ξεκίνησαν ο Walter Becker και Donald Fagen. Babylon Sisters, έτσι. Με στη Λιντάν από το εκπληκτικό άλμπουμ Gaucho. Το οποίο η δισκογραφική εταιρεία, θυμάμαι, το 81 στο Μοντρέ είχε σηκώσει στα χέρια. Παιδιά, δεν γίνεται να μπαίνετε για να κάνω 800-1000 ώρες στούντιο μέσα. Στο στούντιο πρέπει να μπαίνετε όταν έχετε τελειοποιήσει στο μυαλό σας τη μορφή που πρέπει να αποκρισταλωμένα να βγει στο βινίλιο και όχι να πειραματίζεις στο στούντιο. Βέβαια, αυτοί δεν καταλάβαινανε. Δεκάδες, εκατοντάδες ώρες στο στούντιο. Και βγήκε αυτό το αριστούργημα, βέβαια, Gaucho. Babylon Sisters. Και το ίδιο κομμάτι βέβαια μιλάει για αμαρτωλές γυναίκες ξεπεσμένες πάνω στον εκφυλισμένο τρόπο ζωής μας. Είναι σαν να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις γεράσει πολύ αυτές τις ρηχές εμπειρίες. Έτσι το θυμάται Donald Fagen. Ο Walter Becker έχει φύγει από τη ζωή. Γίνονταν αφορές στην κοκαίνη,

καραμέλα μύτης, έτσι την αναφέρουνε. Cotton candy μέσα στη χουργικά. Και βέβαια υπάρχουν και αναφορές στις πόρνες, οι ερόδουλες. Αυτό το κλασικό στιχάκι, πες μου, tell me that I'm the only one. Πες μου ότι είμαι ο μόνος. Είναι μια αναφορά σχέση με τις ιερόδουλες, καθώς ο πελάτης θέλει να πιστεύει ότι είναι κάτι περισσότερο από απλός πελάτης. Έχει λειτουργήσει, έχει γλυκάνει η καραμέλα και αυτός θέλει, αποζητά να βρει κάτι το οποίο θα το προσφέρει η οικογενειακή του ζωή ή οι σχέσεις του. Η Βαβυλώνα πάντα ήταν δίπλα μας. Το σύστημα της Βαβυλώνας, της Βαβυλώνας, ήταν εδώ πέρα. Ακόμα και αν περάσουμε το κανάλι της Καραϊβικής και βγούμε στην Τζαμέικα ή Αμαϊκή.

Φυσικά τον αναγνωρίσατε, Bob Marley. Η Βαβυλώνα και η Σιόν. Είναι οι Ρασταφάρι που διδάσκουν, και τι διδάσκει η μαύρη αφρικανική αυτή θεωρία, τη διασπορά. Είναι εξόριστοι που ζουν στη Βαβυλώνα, όρος που εφαρμόζεται στη δυτική κοινωνία. Για τον Ράστα, με αυτές τις μπούκλες που κρέμονται στο λαιμό του από το κεφάλι, είναι η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία και ο παγκόσμιος καπιταλισμός, οι οποίοι θεωρούνται εκδηλώσεις της Βαβυλώνας. Η διαφθορά. Αστυνομικοί και στρατιώτες θεωρούνται οι πράκτορές της. Αυτοί αναλαμβάνουν να σώσουν την κατάσταση και να διατηρήσουν το φελιζόλι στην επιφάνεια. Όχι μόνο να αναπνέει, αλλά και να εισπράττει κάθε μέρα. Ο προφήτης του κινήματος Ρασταφάρι ήταν ο Μάρκους Γκάρβε, ο οποίος γεννήθηκε το 1887. Υποστήριξε ένα εθνικιστικό δόγμα που ήθελε να ενώσει όλους τους μαύρους όλο τον κόσμο. Και βέβαια υιοθέτησε το γνωστό σύνθημα «Ένας Θεός, ένας στόχος, ένα πεπρωμένο». Ίδρυσε τη UNIA, Παγκόσμια Ένωση για την Ανάπτυξη των Μαύρων. Έχοντας στο μυαλό και στη θεωρία ότι είμαστε εμείς οι απόγονοι του λαού, ενός λαού που έχει υποφέρει πολλά. Είμαστε οι απόγονοι ενός λαού που αποφασίζει να μην υποφέρει πια. Θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια μας. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά συνάδουν με τα άλλα τα κινήματα της δεκαετίας του 60 των μαύρων. Εάν η Ευρώπη ανήκει στους Ευρωπαίους, που ανήκει στους Ευρωπαίους, τότε η Αφρική πρέπει να ανήκει σε όλους τους μαύρους του κόσμου. Και εκεί θα στεφθεί ένας μεγάλος μαύρος βασιλιάς, καθώς η μέρα της απελευθέρωσης είναι κοντά. Όλοι είχαν και έχουν τους προφήτες, ξέρετε. Βέβαια, ο Γκάρβε διορίστηκε προσωρινός πρόεδρος της Αφρικής, επέλεξε μια σημαία μαύρου έθνους που έχει κόκκινο, συμβολίζοντας το αίμα, το μαύρο, σύμβολο της περηφάνειας του δέρματός τους, και το πράσινο, την υπόσχεση μια καλύτερη ζωή. Είναι τα γνωστά αυτά χρώματα στην κάθε σημαία που ανεμίζει, υπό την υπόκριση βέβαια της ρέγγε μουσικής. Ο Γκάρβε έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 40. Πολιτικός, όπως είπαμε, και μεταξύ άλλων προφήτης για εκατομμύρια κόσμου.

Και αυτό το πράγμα δεν ήταν θεωρία βέβαια του Bob Marley. Όλη η παράταξη δηλαδή της Reggae ανεμίζανε πάντα τις σημαίες στιχουργικά με όλα αυτά τα θέματα. Babylon Kingdom, Peter Tosh.

Πέφτει αυτό το βασίλειο. Δει. Θέλανε να πούνε ότι όπως όλες οι αυτοκρατορίες έχουν ημερομηνία λήξης και αυτή η Βαβυλώνα, η διεφθαρμένη, καταρρύπτεται, φεύγει, πέφτει από μόνη της.

Και όλα αυτά για μια περιοχή η οποία ιδρύθηκε πριν 4.000 χρόνια στη Μεσοποταμία, ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και Εφράτη. Πάντα τη θυμόμαστε σαν μια πολύ πολιτισμική μητρόπολη. Βέβαια άκμασαν τέχνες. Εκεί που υπάρχει χρήμα, πάντα υπάρχει τέχνη. Όταν αρχίζει και στερεύει λιγάκι, τότε βγαίνουν στην επιφάνεια τα βράχια. Τα οποία βέβαια η κουλτούρα δεν είναι και ο πολιτισμός βράχος, αλλά είναι τα πρώτα τα οποία πρέπει να απορρίψουμε. Όχι εμείς, είναι οι θεωρίες βέβαια οικονομικές. Άνθησαν βέβαια και επιστήμες, μουσική, μαθηματικά, αστρονομία, λογοτεχνία. Θυμάστε την ιστορία, τον βασιλιά Χαμουραμπί. Δημιούργησε ένας από τους πρώτους γραπτούς νομικούς κώδικες στον κόσμο. Το οποίο αποτέλεσε βέβαια μια πλατφόρμα ανάπτυξης, διάδοσης ή ιδέας ή έμπνευσης για άλλους κώδικες νομικούς. Πάντα στις αβραμικές θρησκείες, δηλαδή μουσουλμανισμός, ισλαμισμός, χριστιανισμός, η Βαβυλώνα αντιπροσώπευε την καταπίεση. Και ό,τι κακό μπορούσε να υπάρξει, πάντα σε μια αισθησιακή υπερβολή. Ήταν η αντίστοιχη νωρίτερα βέβαια, Σόδομα και Γόμορα κατάσταση, μεταξύ Εφράτη και Τίγρη. Ακόμα και σήμερα, για τους Ρασταφαριανούς, η Βαβυλώνα είναι συντομογραφία της δυτικής καπιταλιστικής κοινωνίας. Ο Πίτερ Τος, που τον ακούμε στο βάθος, την αποκαλούσε Βαβυλώνα, περιτόματα.

Βέβαια, για την άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά από σε πολλά θέματα, δεν ήταν μόνο διαφθορά. Ήταν μια πλατφόρμα πολυπολιτισμική. Δεν μιλά ούτε αγγλικά, ούτε ισπανικά, τίποτα. Βαβυλωνία. Ούτε ιταλικά μιλάω. Αυτός είναι ο κύριος Αντώνιο Καστρινιάνο. Τον έχουν παρουσιάσει σε αυτήν την εκπομπή και ονόμασε την τελευταία του κυκλοφορία Βαβυλωνία. Ο Καστρινιάνο, με ειδικότητα στα κρουστά, ένας συνθέτης, τραγουδοποιός από το Σαλέντο. Σαλέντο, σας λέει κάτι, είναι νότιο τμήμα της Απουλίας, της Ιταλίας. Η πρωτεύουσα λοιπόν της Μεσοποταμίας γι' αυτό είναι μια μεταφορά για ένα συλλογικό ταξίδι έξω από τα σύνορα της περιοχής του Σαλέντο για να ανακαλύψουμε διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς. Άρα βλέπουμε μια διαμέτρου αντίθετα άποψη το τι ήταν η Βαβυλώνα και η Βαβυλωνία. Μπορεί το Σαλέντο να είναι σημείο αναχώρησης αλλά και επιστροφής για τον Καστρινιάνο και φτάνει μέχρι την υποσαχάρη Αφρική, την Τουρκία, τα Βαλκάνια, την Ελλάδα, μια και είναι η παλιά καταγωγή του. Αλλά μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Για τον Καστρινιάνο η παραδοσιακή μουσική από το παρελθόν είναι παραδοσιακή μουσική από το μέλλον στην ουσία. Δηλαδή βλέπει ένα μέλλον σε αυτή την πλατφόρμα της κοινής συνομιλίας. Και όσους ασχολούνται με αυτό το μουσικό ιδίωμα της Νότιας Ιταλίας που έχει πάρα πολλές ρίζες, ακόμα και το μπουζούκι στο βάθος, δεν είναι μόνο αυτός. Είναι η κομπανία Γκρεκάνικο Σαλεντίνο, Καλασκήμα, Μαρία Μαζότα, η Αντριόλη, Ρατσέλα Ριόντι, Έντσα Παλιάρα, η Άνσα Κιθίνια Βιλάνη, Μασκαρίμιρη, δεκάδες συγκροτήματα. Ζούνε πάνω και κάνουν αυτό που λέγεται δραπέτευση. Από την καθημερινότητα της Ιταλίας με μία γλώσσα η οποία δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο βέβαια για τα χωριά της κάτω Ιταλίας. Δεν μπορείς να συνοηθείς με αυτή στο Μιλάνο. Να όμως που κάτι βλέπουν στο μέλλον, ότι μπορεί να είναι ένας τρόπος

0: Είναι η ορχήστρα Ταράμπα. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι τόσο εμβληματικό. Ονομάζεται Σαμπίρ. Και Σαμπίρ τι ήτανε? Μια γλώσσα.
1: Calant de cimier, avis la grande adore.
0: Και εξηγούν σε αυτό το κομμάτι τι γλώσσα ήτανε. Ο τίτλος του κομματιού αυτού που ακούμε τα λέει όλα για αυτούς. Lingua Franca.

Από τον ομώνυμο δίσκο Lingua Franca, το κομμάτι Lingua Franca, τα Rab Orchestra, οι οποίοι εδώ αποδίδουν το Le Chevaux de Sir Baba. Μια νέα γενιά μουσικών. Χρησιμοποιούν όλες τις δυνατές γλώσσες που μπορεί να μιλήσουν, να συνεννοηθούν. Ένα συνοθήλευμα, μια μίξη, ένα ένωμα. Γιατί αυτό ήταν η γλώσσα Σαμπίρα.

0: όσο η επικοινωνία, ακόμα και της ίδιας νεολαίας σήμερα, αναπτύσσεται, παρόλους ιούς και το COVID, είναι πιο εύκολο να πας στην κάτω πλευρά, στην Αφρική, και Αφρική να έρθει στην Ασία. Αλλά από όλες πλευρές της Μεσογείου το ίδιο.
1: Votre que c'est une experte per les communications de riba a riba, voulez que vengesse spire l'experte per le nostro transport tra l'Asia e l'Europa. Ma cosa è vengute vous quere, votre une spécialiste renommate per la terra universa. E avem besoin de la vostra collaboration technique.
0: Αυτό είναι μια γλώσσα universa. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Αυτό είναι το γλωσσικό ιδίωμα που λέγεται Σαμπίρ, το οποίο στο κομμάτι τους Lingua Franca απέδωσαν βέβαια και τις σκέψεις πως μπορεί να υπάρχει μια πλατφόρμα, μια γλώσσα κοινή επικοινωνίας μέσα στην Μεσόγειο. Άσχετα αν είμαστε Ευρωπαίοι, από κάτω είναι οι Αφρικανοί και από εδώ η Ασία. Όλοι εμείς μπορεί να έχουμε μια κοινή γλώσσα, όπως άλλωστε υπήρξε αυτή η Σαμπίρ. Και για να μελετήσουμε λιγάκι και για να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά, θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος στιχουργικά, μουσικά, προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια τι ήταν η γλώσσα Σαμπίρ. Και το κάνει με το δικό του τρόπο. Είναι καλλιτέχνης. Στέφανος Σαλέτη, μαζί με το συγκρότημά του, Μπάντα Εικόνα. Παρουσιάζει βέβαια εδώ το κομμάτι «Μεντιτεράνεο ως Τινάτο».

παρουσιάζουμε ένα καλλιτέχνη. Μπορεί να τον έχω παρουσιάσει στο παρελθόν με τελείως διαφορετικό πρίσμα, οπτική γωνία. Στέφανος Αλέτη. Τον οποίο τον απασχολεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή τη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας για κάποιες κοινές αξίες, όσες μπορεί να έχει νεολαία στη νότια πλευρά της Ευρώπης και στη βόρεια πλευρά της Αφρικής. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορεί να συνδράμουμε ένας τον άλλον, οι λαοί. Ακόμα κι αν είναι αυτοί οι οποίοι λέγονται τρίτος κόσμος και βρίσκονται και στην Αφρική. Πήγα πίσω στον χρόνο και έψαξα να βρω το Folkpolitik. Ένα δίσκο που έκδωσε ο Στέφανος Αλέτη παρέα με τους Πίκολα Μπάντα Εικόνα. Νωρίτερα ήταν το ίδιο σχήμα με την Γκαμπριέλα Αγιέλο. Μεντιτεράνεο στινάτο. Και εδώ ας προσέξουμε λιγάκι τι ήχους χρησιμοποιεί για να δώσει ότι το πρόβλημά τους δεν είναι πρόβλημά τους, είναι πρόβλημά μας στη Μεσόγειο. Είναι ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε από τη διαφθορά που επικρατεί με όλους αυτούς τους βασιλικούς αυτοκρατορικούς οίκους, με όλα αυτά τα οποία εξτομίζουν ότι θα και τίποτα δεν αλλάζει. Μιλάω για τη βόρεια πλευρά της Αφρικής. Υπήρξε και στη Λιβύη, υπήρξε και πιο δίπλα και τα κινήματα καταπνίγονται συνήθως με βία, στο αίμα. Πιάτσα Ταχρίρα. Από τον Στέφανο Σαλέτη.

Μπορεί να συζητήσεις με τις ώρες με τον Στέφανο Σαλέτη. Όσες φορές έχουμε βρεθεί, πάντα κυριαρχούν θέματα. Είναι η πείνα, την οποία βέβαια μπορεί να αντιμετωπίζει η νεολαία και ο λαός της Βόρειας Αφρικής. Η πείνα δεν είναι πολιτική, αλλά η διαχείρισή της είναι.

εδώ Πολυτεχνείο. Έτσι ονόμασε το κομμάτι αυτό το μουσικό. Παρέα με την Πίκολα Μπάντα Εικόνα, που αποδίδει αυτόν τον δίσκο, μιλώντας για τα προβλήματα όχι της Ιταλίας, ούτε της Κάτω, ούτε της Ρώμης που μένει εκεί. Όλα αυτά τα προβλήματα μπορεί στην αρχή να μην μας αγγίζουν, αλλά είναι κοινά. Και όχι μόνο της νεολαίας, όλων μας. Και η γλώσσα πρέπει να είναι κοινή. Σίγουρα υπάρχουν μεταφράσεις. Αλλά μια κοινή γλώσσα, όπως ήταν η Σαμπίρ, βοηθάει.

σχημάτισαν εντύπωση ότι η νεολαία της κάτω Ιταλίας κοιτάζει περισσότερο στην τέχνη, τη μουσική τέχνη της Ελλάδας μας, από ότι εμείς της Νότιας Ιταλίας. Υπάρχουν σαφέστατα τα σχήματα, τα οποία αναβιώνουν βέβαια τις δόξες της Magna Graecia. Αλλά είναι κάτι άλλο βέβαια το να ακούσεις στα όργανα τα ελληνικά με το δικό τους τρόπο παιγμένα, πολύ βασικό αυτό, τα οποία εισάγουν μέσα στην τέχνη τους. Και εδώ με ένα αρχιμουσικό παρέα, τον Αμπρόζιο Σπαράνια.

Ο τελευταίος δίσκος σηματοδοτεί μια τελείως διαφορετική τροχιά του Στέφανου Σαλέτη. Star La Luna. Με την Μπάρμπαρα Εράμο.

0: θα ήταν πολύ εύκολο να εμφανίσουμε μια πολιτική χρειά στα λεγόμενα του Στέφανου Σαλέτη, της ομάδας σου, της Μπάντα Εικόνα, αλλά και όλων των υπορρήγων. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι υποχρεώσεις, οι αποχρώσεις της πολιτικής μεταδίδονται τόσο εύκολα. Γιατί ακριβώς οι συνθήκες της ζωής μας δεν αλλάζουν τόσο πολύ αν μένουμε στη Νότια Ευρώπη ή στη Βόρεια Αφρική. Αν και επιφανειακά υπάρχουν διαφορές, αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και διαφορετικά μπορεί, αν είναι, να λυθούν με μια απλή κοινή γλώσσα. Ψάξαμε και βρήκαμε στη Ρώμη τον Στέφανο Σαλέτη να μας μιλήσει για αυτή τη γλώσσα σαν μπιρ. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: You read somewhere about sabir or... And because there is nobody else in Italy that has.
0: Yes. Δεν έχω ακούσει στην Ιταλία κάποιον να μιλάει για σαμπίρ.
2: Because I really I thought that to have a common language into the Mediterranean area was really what really missing inside the Mediterranean.
0: Λείπει μια κοινή γλώσσα σε όλη τη Μεσόγειο σήμερα.
2: Lingua franca. Yes.
0: Lingua franca. Δηλαδή.
2: Because there were in the past.
0: Υπήρχε.
2: When the sailors of Venice with the Algeria.
0: Όταν οι ναυτικοί της Βενετίας πήγαιναν στην Αλγερία.
2: In Sabir.
0: Μιλούσανε τη Σαμπίρ.
2: They speak in English or before in French.
0: In French.
2: But in the
0: πριν
2: past,
0: ήταν τα γαλλικά, σήμερα τα αγγλικά. Αλλά υπάρχει μια ανάγκη για μια κοινή γλώσσα.
2: In Sabir, it was, I think, at the beginning it was a concept, an idea.
0: Ήταν μια ιδέα, ένας όρος.
2: Then I found some lyrics, some text, some
0: βρήκα όμως ψάχνοντας στίχους και βιβλία.
2: There is a book of Molière en France, Les Bourgeois Gentilhomme. Il y a une part qui est
0: Molière, κομμάτι στο Molière.
2: An example of sabir. Si ti sabir ti respondir, si non sabir tazir tazir. If you know, you answer. If you don't know,
0: εάν ξέρεις, απαντάς. Εάν δεν ξέρεις, το βουλώνεις.
1: Maestro, thank you from the heart.
2: Thank you, you too. Yeah.
0: Έτσι λοιπόν ήταν αυτή μια μικρή αναφορά σε αυτό το πράγμα που ονομάζεται σαμπίρ. Και που τον έκανε βέβαια, τον όθησε να κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ. Mediterraneo στην Άτο. Νάντο Σιταρέλα, Μπάντα Εικόνα και Στέφανο Σαλέτη. Μουτσαμία.

Μούτσα μία. Παρέα με τον Νάντο Σιταρέλα. Μπάντα Εικόνα και Στέφανο Σαλέτη. Όποιος σαν προφητικά δείχνει ότι υπάρχει ένας γυρισμός στη χρήση και στην ανάγκη χρήσης μιας γλώσσας με κοινά ιδιώματα. Τα ελληνικά που έψαξα συνεισφορά σου στη γλώσσα Σαμπίρη ήταν ναυτική όρη, μια και η ναυτοσύνη κυριαρχούσε εδώ. Αραβικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, τουρκικά. Quando ti mettere in viaggio per Ithaki, ti devi. Viaggio per Ithaki. Ένα ταξίδι το οποίο στην ουσία μπορεί να μην είναι επιστροφή. Ή να είναι και επιστροφή σε κάποιες αξίες. Αξίες γύρω από τη χρήση μιας γλώσσας. Αλλά μπορεί να είναι και οι βάσεις για το μέλλον. Το πόσο στέκουν αυτά, μόνο ο χρόνος τα δείχνει.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο οφθαλμίατρος Ζαμένοφ είχε δημιουργήσει μία γλώσσα που ονομάζονταν και ονομάζεται Εσπεράντο. Οραματίζονταν ότι θα ήταν μια κοινή πλατφόρμα. Η Βαβυλώνα μπορεί να απέτυχε. Μπορεί να σημαίνει για διάφορους λαούς διάφορα πράγματα. Για διάφορες ομάδες, μουσικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές, κάτι διαφορετικό. Αλλά να που στη Μεσόγειο, σας διαβεβαιώ, αν είναι ένα από τα θέματα τα οποία καταγίνονται περισσότερο, οι συνεργάτες, φίλοι από άλλα ραδιοφωνικά δίκτυα, ήτανε τη χρονιά που πέρασε ένα από τα πιο ζεστά, μα πιο ζεστά θέματα τα οποία κυριαρχούσανε. Τι ήτανε η γλώσσα Σαμπίρ? Μπορεί να ξαναδημιουργηθεί μια τέτοια πλατφόρμα με κοινά στοιχεία από όλες τις γλώσσες, που είναι και εξαιρετικά διπλωματικό, γιατί δεν θα χρησιμοποιούμε ούτε γαλλικά, ούτε ιταλικά, ούτε και τα αγγλικά, τα οποία δεσπόζουν μια ζωή από πάνω μας. Και δεν χρειάζεται να έρθει το παιδάκι μας 4-5 χρονών να μας υπενθυμίσει το πόσο καλά έχει μάθει. Και από πού τα άμαθε αυτό το παιδί? Τηλεόραση. Είναι μέσα στο σπίτι. Άρα η Σαμπίρ τι ήτανε και τι μπορεί να γίνει θα δείξει μόνο ο χρόνος. Υπενθυμίζω πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα για σόλο φλάουτο, δύο φλάουτα, βιόλα και μπάσο κοντίνουο του Ολλανδού συνθέτη γερμανικής καταγωγής Αλμπέρτους Γκρόνεμαν. Ερμηνεύει το σύνολο «Μούζικα Αντρένουμ» και φλάουτο παίζουν οι Τζεντ Γουέντζ, Μάριον Μούνεν και Κόντουλα Μπρούερ.

το σύνολο Musica Adrenum και οι φλαουτίστες Jed Wenz, Marion Moonen και Κόντουλα Μπρούερ ερμήνευσαν το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα για σόλο φλάουτο, δύο φλάουτα βιόλα και μπάσο κοντίνουο του Αλμπέρτους Γκρόνεμαν. Εκτός από τα γνωστά Liebestrom και τα σονέτα του Πετράρχη, ο Franz Liszt μετέγραψε και άλλα τραγούδια του που δυστυχώς δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στους περισσότερους πιανίστες σήμερα. Το «Il me metta», «Με αγάπησε τόσο πολύ», που μιλά για τη θλίψη της αγάπης που χάθηκε, είναι μία από τις μεταγραφές ενός πολύ επιτυχημένου πρώιμου τραγουδιού του Liszt. Εμείς όμως θα το ακούσουμε στην αρχική του μορφή.

η σοπράνο Κάταλιν Σόκεφαλ Βινάγκη και η πιανίστα Μάγντα Φρέιμαν ερμήνευσαν το τραγούδι «Il me mettant» του Franz Liszt. Ο γερμανός συνθέτης, μαέστρος και τρομπετίστας Arthur Butterworth, που πέθανε το 2014 σε ηλικία 91 ετών, έζησε στο βόρειο Yorkshire για περισσότερα από 50 χρόνια, συμμετέχοντας στην τοπική μουσική ζωή. Την ρομάντζα του για κόρνο και έγχορδα την έγραψε το 1954.

Ο κορνίστας Μάρτιν Χάκλεμαν και η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ που διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι ερμήνευσαν τη ρομάντζα για κόρνο και έγχορδα του Άρθουρ Μπάτερουορθ. Ο Εζέν Ντελμπέρ ήταν γερμανικής καταγωγής πιανίστας και συνθέτης γεννημένος στη Σκωτία, ο οποίος σπούδασε στη Βρετανία επιδεικνύοντας από νωρίς μουσικό ταλέντο. Παντρεύτηκε 6 φορές και πέθανε στη Ρίγα, όχι γιατί έμενε εκεί, αλλά γιατί είχε πάει να βγάλει γρήγορα το 6ο του διαζύγιο, ούτως ώστε να μπορέσει να παντρευτεί την τότε ερωμένη του. Έγραψε σπουδαία έργα, τα οποία με τον καιρό δεν ερμηνεύονταν και τόσο συχνά και έπαιζε πιάνο με εξαιρετικό τρόπο. Από ηχογράφηση της 24ης Μαΐου του 1905 θα τον ακούσουμε τώρα να ερμηνεύει όχι ένα δικό του έργο, αλλά την μεταγραφή που έκανε για πιάνο στο συμφωνικό ποίημα «Dance Macabre» του Camille Saint-Saëns.

Από ηχογράφηση του 1905 ακούσαμε τον πιανίστα και συνθέτη Έζεν Ντελμπέρ να ερμηνεύει τη μεταγραφή που έκανε στο συμφωνικό ποίημα «Danse Macabre» του Camille Saint-Saëns. Και συνεχίζουμε με την καντάτα «Ηρώ και Λέανδρος» του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη που ερμηνεύει ο κόντρατενόρος Ζεράρ Λεν και το σύνολο «Il Seminario Musicale».

το σύνολο Il Seminario Musicale και ο κόντρατενόρος Gérard Lenne ερμήνευσαν την καντάτα «Ηρώ και Λέανδρος» του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη. Μποχουσλάβ Μαρτινού για τη συνέχεια του απόψινού μας Νοτούρνο και η σονατίνα του για κλαρινέτο και πιάνο, σύνθεση του 1956, που ερμηνεύει ο κλαρινετίστας Γιώζεφ Λούπτατσικ και ο πιανίστας Παύολ Κόβατς.

Ο κλαρινετίστας Γιώζεφ Λούπτατσικ και ο πιανίστας Παύολ Κόβατς ερμήνευσαν τη σονατίνα για κλαρινέτο και πιάνο του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας τώρα, υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Ντοχνάνη, ερμηνεύει τη σουίτα από το μπαλέτο Σίλβια του Λεόν Ντελιμπ.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Ντοχνάνη ερμήνευσε τη σουίτα από το μπαλέτο «Σίλβια» του Λεόν Ντελίμπ. Δεν είναι πολλά αυτά που γνωρίζουμε για τα πρώτα χρόνια του αυστριακού μπαρόκ συνθέτη και βιολονίστα Johann Heinrich Schmelzer, αλλά φαίνεται πως έφτασε στη Βιέννη τη δεκαετία του 1630 και παρέμεινε συνθέτης και μουσικός της αυλής των Αψβούργων για το υπόλοιπο της ζωής του. Ακούμε τους επίσημους ασπερινούς του που ερμηνεύουν τα σύνολα Gradus ad Parnassum, Concerto Palatino και Choral Scholars της Βαϊμάρης που διευθύνει ο Conrad Junghennel.

τα σύνολα Grandus ad Parnassum, Concerto Palatino και Choral Scholars της Βαϊμάρης υπό τη διεύθυνση του Conrad Jungheinel ερμήνευσαν τους επίσημους εσπερινούς του Johann Heinrich Schmelzer. Η φαντασία του Οδυπόρου, μια τετραμερή σύνθεση του Franz Schubert για σόλο πιάνο, που γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1822, θεωρείται το πιο δύσκολο τεχνικά κομμάτι του συνθέτη. Ο ίδιος ο Schubert, για να δικαιολογήσει την αδυναμία του να παίξει το έργο, έλεγε πως μόνο ο διάβολος μπορεί να το παίξει. Αλλά ο Franz Liszt ήταν τόσο γοητευμένος από αυτό, ώστε εκτός από το ότι το ερμήνευε πολύ συχνά, το μετέγραψε επίσης για πιάνο και ορχήστρα.

0: ο πιανίστας Αντών Ντίκοβ και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας που διήθινε ο Άλιπι Νάιντενοφ ερμήνευσαν τη μεταγραφή που έκανε για πιάνο και ορχήστρα ο Φραντς Λίστ στη φαντασία του οδηπόρου του Φραντς Σούμπερτ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ένας ζωντανός μύθος του πιάνου φιλοξενείται στο δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο, η πιανίστα Μάρτα Αρχερίτς, με τη συναυλία που έδωσε στις 8 Δεκεμβρίου του 2022 στη Λοζάνη, όπου μαζί με την Ορχήστρα Δωματίου της Λοζάνης, που διευθύνει ο Ρενό Καπισόν, ερμηνεύει το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Θα ξεκινήσουμε όμως με την κλασική συμφωνία που έγραψε το 1917 ο Σεργέη Προκόφιεφ, ένα έργο με χαρούμενη διάθεση από την αρχή ως το τέλος και την προσδοκία ενός καλύτερου μέλλοντος για την πατρίδα του μετά τις ταραχές της Επανάστασης.